0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί. Μη μαζί γιατί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Cash or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή κτηρίων που επλήγησαν στη Δημοτική Κοινότητα Εαντίου του Δήμου Σαλαμίνας. Συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στη Χαλκιδική, στον απόέχο της Μεγάλης Πυρκαγιάς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη, όπου θα έχει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής. Καλά στην υγεία τους και ασφαλή είναι τα δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ του Αλεποχωρίου και Καλετζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν ήταν ευνοϊκές, ενώ το σημείο που κινούνταν ήταν δύσβατο. Τον ενδελεχή έλεγχο των ελικοπτέρων Bell, αντίστοιχου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζητά η αρχή της πολιτικής αεροπορίας. Οι εταιρείες οφείλουν να πραγματοποιήσουν οπτικό έλεγχο στο στροφείο, λειτουργικό έλεγχο και να αναφέρουν τα αποτελέσματα στην αρχή. Την εξαγωγή της σύγκρουσης της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, αναφέρουν οι Financial Times. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να εξετάζουν πλήγματα κατά Αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπρού, όπως και σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανωδικά για τέταρτη μέρα στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από τις επαφές ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται να απομακρύνονται από μια βιώσιμη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα $92 ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χθες, μετά την κατηγορία του Άμπου Ντάμπι πως δύο βαλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον κόλπο. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ανακοινώσει ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν. Τραγωδία στην Ινδία. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στις 5 και 4 το απόγευμα η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 9 και πόσο έχει ο μήνας, 19, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Ρέκο. Ρέκα. Στη ρύθμιση του οίκου. Όλο Σαρδάμ κάνω έτσι. Ωραία. 19 Αυγούστου. Δεν έχει καμιά γιορτή σήμερα έτσι μεγάλη. Δεν έχω δει κάτι. Εντάξει. Αλφα Radio 989 στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας και στο μας ακούτε live στο alfaradio989.gr. Λοιπόν, Αντώνης Αντωνόπουλος ο μικρόφωνο και εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος on the road και είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι εδώ ακόμα, αλλά θέλω να τον έτσι να τον προκαλέσω τον Ανδρέα, θα με ακούει τώρα. Με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τη διαγραφή της Νίνας, το τελεσίγραφο στην Όλγα. Ποια είναι η Νίνα, θα μου πείτε, Νίνα Κασιμάτη. Πολλής λόγος για την Νίνα έχει γίνει πριν το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούνιο, από τότε που είχε αρχίσει το παρασκήνιο με την μεταγραφή της στο Πασόκ, στο Πασόκ από όπου ξεκίνησε. Η Νίνα Κασιμάτη είχε αρχίσει να κρατάει αποστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι αποστάσεις λοιπόν μεταφράστηκαν στη νέα ηγεσία τώρα του ΣΥΡΙΖΑ σε αποχή από τα κομματικά και τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα και το αποτέλεσμα ήταν χθες το πρωί η Ρένα Δούρου να στείλει μια επιστολή με την οποία της έστειλε και την κόκκινη κάρτα για έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ταυτόχρονα όμως η Ρένα Δούρου μέσα σε αυτή την επιστολή έστειλε και ένα τελεσίγραφο στην Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής μεταξύ άλλων, είχε ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί. Δεν έχει όμως κοινοποιήσει την παραίτησή της στον πρόεδρο της Βουλής όπως ήθιστε για να λήξει και τυπικά αυτό το διαζύγιο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής βεβαίως. Η δικαιολογία που δεν το είχε κάνει αυτό ήταν ότι έπρεπε να κάνει τη μετάβαση των καθηκόντων της στα καθήκοντα της ως αντιπροέδρου της Βουλής. Η κυρία Δούρου λοιπόν την κάλεσε με τη σειρά της να τακτοποιήσει αυτές τις εκκρεμότητες το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου. Το καλύτερο θα ήταν, όπως αναφέρεται, από τις 24 Αυγούστου και μετά. Με λίγα λόγια, να παρατήσει. Τρίτο σκέλος σε αυτή την επιστολή ήταν να στείλει ένα προσκλητήριο, να το πούμε, άνοιγμα, να το πούμε, σε αυτούς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν, δεν παραιτήθηκαν, δεν παρέδωσαν τις έδρες τους, παραμένουν στη Βουλή ανεξάρτητοι. Λοιπόν, εκεί μένει να δούμε αν αυτό το προσκλητήριο τους έπεσε από τα χέρια ή τους έμεινε στα χέρια και, το σκέφτονται πάλι. Σε κάθε περίπτωση τώρα, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ούτως ή άλλως είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Διότι ήταν 51, τώρα έγιναν 52 και αν δεν παραδώσει την έδρα η Όλγα Γεροβασίλη θα πάνε 53. Και έχει ο Θεός ακόμα, είναι νωρίς.

0: Μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δημοκρατία σταθερά απέναντι σε κυβέρνηση και με πρώτο θέμα, την ώρα που ο Σολτάνος λέει τα παίρνει όλα, κυβέρνηση στο Σντούκου. Εξαφανισμένοι και άφωνοι, λέει πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών, κρύβονται πίσω από την. Τι χαρακτηρίζει κιόλας κομματική εκπρόσωπο, την κυρία Σντούκου, την οποία θα την έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Και νομίζω ότι θα δώσει και τη δική της απάντηση στα όσα στην κριτική που ασκείται η κυβέρνηση, βεβαίως. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Στο πρώτο θέμα του παίζει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου την ασπίδα στην πρώτη κατοικία. Νέα ασπίδα, αναφέρει η εφημερίδα. Και εξηγεί ότι ο φιλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του εκποιώντας άλλη ακίνητη περιουσία, εξοχικό, οικόπεδο και άλλα. Από την πώληση θα εξυπηρετείται μέρος των οφειλών προς τους πιστωτές του. Το υπόλοιπο χρέος θα διακανονίζεται σε χαμηλότερες ή λιγότερες δόσεις. Η προστασία συνδέεται άμεσα με την κανονική καταβολή των δόσεων. Εάν η ρύθμιση χαθεί, έρεται και η προστασία. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και σας υπόσχομαι ότι θα το δούμε με αρμόδιους φορείς μέσα στις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, άλλα θέματα που παίζει στο πρώτο σέλιδο της ο Ελεύθερος Τύπος, εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρόωρη αποπληρωμή, σε τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Παρεπιπτόντως να σας δώσω και μία πληροφορία ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει ζητήσει επανέλεγχο σε αυτό το τύπο ελικόπτερα, τα Bell. Θα δούμε τι θα προκύψει. Πάντως από ό,τι έμαθα και από ό,τι έχει βγει στη δημοσιότητα, είχε γίνει πολύ πρόσφατα το έλεγχο στο συγκεκριμένο ελικόπτερο. Σε κάθε περίπτωση ο λόγος εκεί ανήκει πλέον στους ειδικούς, το κακό έγινε. Λοιπόν, τα νέα. Δύο θέματα μεγάλα στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο για τις συντάξεις. Νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Λοιπόν, το κεντρικό του θέμα έχει να κάνει με τα λαϊκά ομόλογα και με τίτλο «Όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις και τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να υποφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων». Ένα θέμα από αυτά που εμένα μου κεντρίζουν πολύ το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τη Δήλο. Δήλο στο κέντρο του κόσμου είναι στο Αιγαίο. Ένα από τα θέματα που αναπτύσσει η εφημερίδα στο εσωτερικό της. Και στο πολιτικό παρασκήνιο έτσι κεντρίζει τώρα εδώ, θα την ξεφυλίσουμε αργότερα. Γιατί ο Κασιδιάρης βγάζει μπροστά τον αδερφό του. Έλατε, γιατί. Πάμε στην εστία. Ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Η γαλλική Meridian, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, εάν τη ζητηθεί, υποστηρίζει η εφημερίδα. Να σπάσουμε λίγο το σκηνικό. Ποια είναι στη χώρα μας, ξέρετε? Η Μαντόνα. Λοιπόν, πριμαντόνα, έτσι λέει εσπρέσο, με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα, γενέθλια με νεκρές ζώνες, οι απαιτήσεις της Μαντόνα. Είναι στην Κέρκυρα. Κάτοικοι, λέει, του χωριού Κουραμάδες στην Κέρκυρα έκλεισαν τα παράθυρά τους για να μην ενοχληθεί. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, πάμε. Εφημερίδα των συντακτών. Ενίκια φωτιά. Φοιτητές σε απόγνωση. Λοιπόν, το θέμα αυτό θα το πιάσουμε σήμερα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας. Πώς αντιμετωπίζετε, ειδικά όσοι έχουν παιδιά και φοιτητές και ψάχνουν αυτή τη στιγμή να είναι μέσα στο σαφάρι για ένα σπίτι, γιατί κυριολεκτικά πρόκειται για σαφάρι. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών στο ρεπορτάζ που έχει κάνει λόγο για υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα, δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. παλαιότητα αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Μέχρι το τέλος της εκπομπής να ξέρετε ότι θα έχουμε έναν ειδικό ο οποίος θα μας εξηγήσει και ενδεχομένως θα μας εντοπίσει και τις ευκαιρίες. Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 9 στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής, είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Τσδούκου. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Έχετε δει, φαντάζομαι, τις εφημερίδες, να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Σας έχει έρθει, σας πιάνει έτσι στο στόμα της Δημοκρατίας σήμερα. Βέβαια, δεν είναι και τόσο φύλλα προσκύμεν προς την κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι σας έχει εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν λοιπόν από τα εθνικά. Γιατί υπάρχει αυτή η κριτική στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις κινήσεις της Τουρκίας? Είναι κάτι το οποίο έπρεπε κάτι να κάνουμε και δεν το κάναμε?
1: Είναι η πρώτη φορά που η τουρκική πλευρά επιδιώκει πολλές φορές να προκαλέσει με κινήσεις, τις οποίες όμως οι κινήσεις της Τουρκίας έρχονται κάθε φορά ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή το ότι ήρθε 15 Αυγουστιάτικα και ανακοίνωσε τα δικά της θαλάσσια πάρκα. Προφανώς το κάτι το οποίο πρέπει να σας πω το είχε προαναγγείλει κιόλας ένα χρόνο νωρίτερα, όταν η Ελλάδα προχώρησε στην κίνηση να οριοθετήσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Είχε προαναγγείλει ότι θα αντιδράσει. Αντέδρασε λοιπόν. Προφανώς είναι μια πολύ σοβαρή κίνηση, αντίδραση. Δεν ξέρω αν γίνεται για εσωτερική κατανάλωση της, θέλει να δημιουργήσει μια εικόνα στα εσωτερικά της. Σε κάθε περίπτωση όμως η αντίδραση της χώρας μας, του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή έχουμε μια μονομερή ενέργεια της Τουρκίας. Ναι μεν επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ή να επηρεάσει μονομερώς το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όμως είναι ξεκάθαρο ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, προφανώς και είναι παράνομη η πράξη της αυτή, και δεν έχει κανένα πρόβλημα η ελληνική κυβέρνηση αυτό και να το επικοινωνήσει, και θα το κάνει προφανώς στους
0: ευρωπαϊκούς. Μεγαλύτερη ένταση, φαντάζομαι. Ναι.
1: Βεβαίως, το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι έτσι διευκρινιστικό. Τι σημαίνει, τι επιδιώκει με τα θαλάσσια πάρκα, τι θα κάνει δηλαδή, τι είναι αυτό το θαλάσσιο πάρκο? Τα δύο θαλάσσια πάρκα που κάνει η Τουρκία, και γιατί το κάνει? Το ένα είναι Σφήνας η Λίμνο και το άλλο επηρεάζει την ΚΟ, έτσι σωστά?
1: Ναι.
0: Τι θέλει να κάνει εκεί?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζουμε και για τους ακροατές ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να δημιουργεί μόνο του θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έξω από τα εθνικά του ύδατα. Εμείς το κάναμε αυτό, αλλά το κάναμε με βάση το διεθνές δίκαιο
0: και
1: με βάση και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το έκανε προκειμένου να ενσωματώσει, θα σας έλεγα, σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα την γνωστή ευρύτερη ατζέντα των παράνομων διεκδικήσεων και των αμφισβητήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, αυτές οι τουρκικές αμφισβητήσεις δεν εμφανίστηκαν σήμερα. Ξεκινούν από τη δεκαετία του 70, εγώ θα σας έλεγα. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια προσπάθεια να αντιθούν με περιβαλλοντικό μανδύα παλιές και παράνομες τουρκικές αξιώσεις. Όμως η Τουρκία, και το ξέρει και η ίδια, εγώ θα σας έλεγα, δεν μπορεί με μια μονομερή πράξη να αλλάξει τις συνθήκες, να αλλάξει το διεθνές δίκαιο και τη γεωγραφία. Και βεβαίως δεν μπορεί να δημιουργήσει και δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών. Αυτό έχει αποδειχθεί και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Θυμάστε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια αντίστοιχη τέτοια κίνηση της Τουρκίας. Το είχε υπογράψει με την λιβική πλευρά.
0: Τη μισή λιβική, ναι, τέλος. Ναι.
1: Μισή λιβική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησε διεθνή νομιμοποίηση. Ούτε δέσμευσε την Ελλάδα, ούτε παρήγαγε και δικαιώματα σε βάρος της. Και αυτό φάνηκε και από τις συμφωνίες που συνάψαμε εμείς για τις γεωτρήσεις. Κανείς δεν έδωσε σημασία στο μνημόνιο αυτό και δεν ζήτησε και ούτε την άδεια ούτε την άποψη της Τουρκίας. Άρα η αντίληψη λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να χαράζει θαλάσσιες ζώνες όπως θέλει, αγνοώντας την ύπαρξη και τα δικαιώματα νησιών, το καταλαβαίνετε, δεν γίνεται καθόλου αποδεκτό. Είναι μια τουρκική κατασκευή. Και επειδή ακούω επίσης ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι δήθεν ένδειξη της αυξημένης αυτοπεποίθησης της Τουρκίας, εγώ θα σας έλεγα ότι δείχνουν περισσότερο το φόβο της. Ότι την έχουν ξεπεράξει οι εξελίξεις, γιατί έχουμε σήμερα την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ που έχουν οικοδομήσει συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές οι κινήσεις, οι δικές μας, δείχνουν και η μία των πρωτοβουλειών και μία ισχύ. Να σας θυμίσω επίσης ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει και μια σειρά από κινήσεις.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Και συμφωνίες.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο, είναι ότι πάντα η Τουρκία βρίσκει περισσότερο χαραμάδες για να κάνει θόρυβο. Ναι. Δεν ξέρω ο θόρυβος, αλλά αυτός ο θόρυβος δημιουργεί εντυπώσεις. Και δημιουργεί εντυπώσεις, και ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητα τα εθνικά θέματα για να, ξέρετε, να υπάρχει τέτοιου τύπου κατάσταση και στο εσωτερικό μας. Γιατί, τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση που δεν το έκανε, παραδείγματος χάρη?
1: Αυτή είναι μια πάγια τακτική της Τουρκίας, όπως λέτε, να δημιουργεί θόρυβο και να προκαλεί έτσι να... να κάνει φασαρία. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, η Ελλάδα διαχρονικά, θα σας έλεγα, επειδή τι να κάνουμε, η Τουρκία είναι δίπλα μας και θα συνεχίζει να είναι δίπλα μας, είτε τις μιλάμε είτε δεν τις μιλάμε. Επομένως, τι είναι προτιμότερο? Είναι προτιμότερο να μιλάς με το γειτονά σου ή να του κόψεις την καλημέρα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται? Το να μιλάς με το γείτονά σου, απ' την άλλη, δεν σημαίνει ότι είσαι υποχωρητικός, δεν σημαίνει ότι είσαι φοβικός. Και βεβαίως δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε και τις παράνομες απαιτήσεις τους, έτσι.
0: Καλά, εννοείται. Ναι.
1: Ναι, το ότι καθόμαστε δηλαδή σε ένα τραπέζι και συνομιλούμε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία. Σημαίνει ότι τις λέμε και απευθείας τι δεχόμαστε, τι απορρίπτουμε και βεβαίως και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Δεν συζητάμε ούτε την κυριαρχία των νησιών μας, ούτε να γνωρίζουμε γκρίζες ζώνες, ούτε αποδεχόμαστε κάζους μπέλι, ούτε βάζουμε στο τραπέζι παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις. Αλλά θεωρώ όμως ότι, αλλά και ούτε και πιστεύουμε ότι η Τουρκία έχει εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις ή έχει αλλάξει χαρακτήρα, αλλά θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να αποφεύγονται οι εντάσεις, να περιορίζει το κίνδυνο ενός ατυχήματος και να είμαστε σε θέση να αναπτύσσουμε όπου είναι δυνατό αυτό οικονομικές σχέσεις και ναι. συνεργασία και των δύο λαών.
0: Ναι. Προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι εκεί είναι και το κλειδί των όλων. Να ζητήσω μία μικρή ανοχή για πολύ λίγο και ερχόμαστε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαρέιντιο 989, Αντώνη Τσαντωνόπουλο στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι τις 11 στη τηλεφωνική μας γραμμή η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Τούκου. Επανερχόμαστε στην κουβέντα μας. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μιλούσαμε για το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί εντός και εκτός χώρας μετά τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας να προβεί σε αυτή τη χάραξη θαλασσίων πάρκων, παράνομο θαλασσίων πάρκων. Σωστά, κυρία Ντούκο, έτσι?
1: Απόλυτα παράνομων, που δεν σίγουρα παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Θέλω όμως να πω κάτι. Mm-hmm. Εμείς σε όλο αυτό το χρόνο, λοιπόν, τον ήρεμων νερών, ας πούμε, των τελευταίων ετών, τι έχουμε κάνει ως Ελλάδα? Το πρώτο που κάναμε, θεωρώ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η οικονομική ενίσχυση της χώρας μας. Γιατί όταν έχεις μια οικονομία στην Ελλάδα που αναπτύσσεται, που προσελκύει επενδύσεις, που μειώνει το δημόσιο χρέος και αποκτά επενδυτική βαθμίδα, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί μπορεί και διαθέτει πόρους σταθερά για την άμυνα. Γιατί αν δεν έχεις οικονομία, που είναι η βάση της εθνικής ισχύως σου, δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε οπλικά συστήματα, ούτε να υποστηρίξεις ένοπλες δυνάμεις, ούτε και να ασκήσεις εξωτερική πολιτική. Το κάναμε εμείς αυτό? Δηλαδή το να δημιουργήσουμε μια ισχυρή οικονομία αυτά τα χρόνια? Το κάναμε. Δεύτερο βήμα που κάναμε, ενισχύσαμε την αποτρεπτική μας δύναμη όλα αυτά τα χρόνια. Αποκτήσαμε 24 Ραφάλ, 80, δεν θυμάμαι, F-16, τα F-35, όλα αυτά. Δημιουργήσαμε ισχυρές συμμαχίες. Έχουμε μια αμυντική συμφωνία σήμερα με τη Γαλλία, η οποία έχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και έχει δώσει, θεωρώ, ένα νέο στρατηγικό βάθος στη σχέση που έχουν οι δύο χώρες. Έχουμε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Έχουμε σχέσεις, όπως είπα πριν, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτές οι συνεργασίες είναι ένα ισχυρό δίκτυο ασφάλειας και οικονομικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αυτό νομίζω ότι κανένας δεν το αμφισβητεί.
1: Είμαστε μια χώρα που βρίσκεται μόνη απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι, και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι πιστεύετε ότι η Τουρκία δίνει, δηλαδή η Τουρκία, ο Ερντογάν, βρίσκει, δηλαδή νομίζω λογαριάζει τύπου ανακοινώσεις ή τύπου ψηφίσματα όταν είναι εναντίον του? Νομίζω, θεωρείτε, δεν ξέρω, πιστεύετε ότι δίνει σημασία? Άμα θέλει αυτός να προχωρήσει, αλλά ο Ερντογάν το κάνει τόσο όσο. Δηλαδή, όπως είπε, ότι το κάνει για να δημιουργεί θόρυβο. Το θέμα είναι πόσο τσιμπάμε εμείς σε αυτό το θόρυβο ή πόσο πρέπει να τσιμπήσουμε σε αυτό το θόρυβο. Και βεβαίως όχι να το αγνοήσουμε.
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Αυταπάτες δεν έχουμε ως χώρα. Το ότι ο κύριος Ερντογάν, όπως λέτε, μπορεί κάθε τρεις και λίγο να θέλει να τσιγκλάει την Ελλάδα με διάφορες κινήσεις.
0: Και με διάφορες σκοπιμότητες, γιατί μην ξεχνάμε να το πω και εγώ. Δηλαδή, περισσότερο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το εσωκομματικό του ακροατήριο, έτσι, και οι κινήσεις για τη χώρα του.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι και αυτό το πυροτέχνημα το καινούριο με τα θαλάσσια πάρκα, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο το κάνει για την εσωτερική κατανάλωση και για το πώς θέλει και ο ίδιος εσωκομματικά, εσωτερικά, στη χώρα του να δείξει, να δείξει ότι παίρνει και αυτός πρωτοβουλίες κινήσεων. Απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι το ζητούμενο είναι ποια πολιτική προστατεύει αποτελεσματικότερα τη χώρα. Η Ελλάδα σίγουρα δεν χρειάζεται ούτε φοβικότητα, αλλά ούτε και τυχοδιοκτισμό. Θέλει, ναι, να κάνουμε διάλογο στο βαθμό που υπάρχει συνεννόηση να γίνει το διάλογος, να έχουμε καθαρές κόκκινες γραμμές, που αυτές νομίζω διαχρονικά πάντοτε τις είχαμε, να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και να έχουμε και ετοιμότητα να απαντήσουμε όταν χρειάζεται.
0: Από γιατί την άλλη πλευρά, ναι, θα ήθελα να διακόψω, ναι, κανείς νομίζω δεν αντιλέγει το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της εικόνας της χώρας σε ό,τι αφορά την αμυντική της ισχύ ή την ισχύ της γενικότερα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό που θα ήθελα να περάσω στην άλλη πλευρά και εν όψη ΔΕΘ, ότι ναι, αυτό που δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι η ακρίβεια.
1: Τώρα, ναι, πιάνετε πραγματικά ένα Νομίζω ότι και στην καθημερινότητα όλων μας και βεβαίως και στις συζητήσεις που κάνουμε όλοι στα τραπέζια με φίλους και γνωστούς, ολημερής και ολευραδής αυτό που συζητάμε είναι πώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός θα φτάσει για το Νίκη, για το σούπερ μάρκετ.
0: Για πας στο σούπερ μάρκετ και παθαίνεις κατάθλιψη, έτσι,
1: βγαίνεις, ναι. Των παιδιών μας. Και μάλιστα τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι και σιγά σιγά γυρίζουμε, το νούμερο ένα θέμα μέσα στην κάθε οικογένεια είναι έρχεται Σεπτέμβρης, νέες υποχρεώσεις να τις καλύψουμε και πώς θα τις καλύψουμε αγκομαχώντας. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι αυτή η μαγική συνταγή που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Δεν το λέω για να ρίξω το, ξέρετε, την ευθύνη
0: εκτός συνόρων. Ναι.
1: Ο κόσμος σου λέει εντάξει θα το καταλάβω μέχρι ενός σημείου. Κυρία Σδούκου, αλλά τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Ναι, να καταλάβω ότι έχουμε τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο που ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ότι σε αυτά τα 7 χρόνια επίσης αντιμετωπίσαμε απίστευτες κρίσεις. Ενεργειακή κρίση, Ρωσία-Ουκρανία, Μέση Ανατολή, δηλαδή δεν είχαμε μια ήρεμη εφταετία. Αυτό προφανώς επηρέασε τον παγκόσμιο πληθωρισμό και δεν άφησε και την Ελλάδα μέτοχη σε αυτό, γιατί εμείς δυστυχώς ακόμη εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό ως χώρα από τις εισαγωγές σε ενέργεια, σε καύσιμα, και αυτό επηρεάζει στο τέλος και φτάνει παντού. Πάμε όμως στο τι κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω το βλέπετε αυτό σταθερά όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι θέλει? Θέλει να μπορεί να δημιουργεί κάθε χρόνο τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχει περίσσευμα χρημάτων, και αυτό μην το θεωρείτε ότι είναι και δεδομένο. Το ότι συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα πλεόνασμα και πώς θα μοιράσει το πλεόνασμα η κυβέρνηση είναι μια κατάκτηση που δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που δεν μας έφταναν τα χρήματα να πληρώνουμε τα δάνεια και τις υποχρεώσεις που έχουμε ως χώρα.
0: Εδώ που είπατε δάνεια, να ανοίξω μια παρένθεση, ότι μέσα σε αυτό, γιατί υπάρχει ένας αντίλογος που σου λέει τώρα, από τη μία έχω την ακρίβεια, τη βιώνω στο πετσί μου κάθε μέρα και στην τσέπη μου κυρίως, έρχεται Σεπτέμβρη, σε πιάνει, ξέρετε, δηλαδή όλοι το ξέρουμε, το βλέπουμε το Σεπτέμβρη κάπως, έως πολύ, και από την άλλη βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει ότι εγώ θα αποπληρώσω το χρέος νωρίτερα, θα δώσω πόσα, 13 τόσα δις, και σου λέει, δεν θα μπορούσα αυτά, γιατί να το πληρώσω νωρίτερα, να πληρώσω αυτή την υποχρέωση νωρίτερα και να μην βάλω τα μισά πες από αυτά να τα ρίξω στην οικονομία, στην κοινωνία. Ένας αντίλογος.
1: Πολύ, πολύ σωστή η ερώτηση που κάνατε, και εγώ ας το βάλουμε λίγο μέσα σε ένα σπίτι. Αν στο σπίτι σας έχετε ένα δάνειο που το χρωστάτε και πρέπει να δίνετε τις δόσεις για τα επόμενα 30 χρόνια, και φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να του πάρουν τα παιδιά σας το δάνειο αυτό, θα κάνατε ό,τι είναι δυνατόν από το κομπόδεμα που έχετε, εάν μπορείτε να τα καταφέρετε, να πληρώσετε παραπάνω τις δόσεις, μπας και αυτά τα 30 χρόνια, για να μην το κληρονομήσουν τα παιδιά σας, το φέρετε νωρίτερα, χωρίς να στερήσετε όμως ταυτόχρονα από το μισθό σας και από τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τις ανάγκες που χρειάζεται να καλύψετε. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να ξοδεύετε τα χρήματά σας κάθε υπερβολή. Θα θέλατε, άρα σας απαντώ ότι μια σοβαρή κυβέρνηση, σε αυτό που ρωτάτε, οφείλει να κάνει και τα δύο. Και να στηρίξει την κοινωνία και να μειώσει και το δημόσιο χρέος. Δεν θεωρώ ότι είναι αντίθετες πολιτικές. Και όσοι ασκούν αυτή την κριτική πρέπει να μας πούνε γιατί θεωρούν και σωστό να αφήσουμε και στις επόμενες γενιές ένα τεράστιο χρέος το οποίο δεν δημιούργησαν οι ίδιες. Νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής αρχής, θα σας έλεγα, να χρηματοδοτούμε εμείς τώρα το παρόν και να στέλνουμε και το λογαριασμό στα παιδιά μας. Απ' την άλλη, τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε, πρέπει να σας πω σήμερα, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αυτά δεν μπορούν να μετατραπούν σε νέες παροχές, γιατί η Ελλάδα, όπως και κάθε ευρωπαϊκή χώρα, λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες και έχει και ένα συγκεκριμένο όριο ετήσιας αύξησης των νέων δαπανών.
0: Αυτό άρα να το σημειώσουμε, γιατί εδώ έρχεται ένας άλλος αντίλογος. Γιατί σου λέει γιατί δεν δίνεις τόσα, γιατί δεν είναι στ' άλλο. Δεν είναι τόσο γνωστό το ότι υπάρχει ένα όριο στο τι παροχή μπορεί να δοθεί?
1: Ναι, όποιος λέει μοιράστε τα χρήματα, οφείλει να εξηγήσει και πώς θα παρακάμψει αυτούς τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς και πώς θα χρηματοδοτεί μόνιμα τις παροχές αυτές που υπόσχεται.
0: Οι οποίες είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, σωστά.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι μας περισσεύουν εδώ πέρα 13 δισεκατομμύρια, γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα στην έκθεση να μοιράσει 13 δισεκατομμύρια, να διπλασιάσει τους μισθούς.
0: Αυτό λένε.
1: Τουλάχιστον να μην μας κακοφαίνεται η ακρίμα. Δεν πάει έτσι. Δεν επιτρέπεται, μάλλον. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν επιτρέπεται.
0: Ως μνημονιακή υποχρέωση.
1: Ως ευρωπαϊκός κανόνας που ορίζει στα κράτη-μέλη ότι μπορείς να έχεις συγκεκριμένο όριο σε αυτά που ξοδεύεις. Από την άλλη, γιατί είναι σημαντικό που ερχόμαστε εμείς και αποπληρώνουμε, δίνουμε 13 δισεκατομμύρια ας πούμε χρέος που έχουμε δάνειο νωρίτερα, γιατί εξοικονομούμε και σημαντικά ποσά. Δηλαδή, για κάθε δισεκατομμύριο που δίνουμε, εξοικονομούμε περίπου 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, ξέρω. Και ο στόχος είναι να περάσει το χρέος ΑΕΠ της χώρας κάτω από την Ιταλία. Έτσι, δηλαδή, αυτό σε πόσα χρόνια θα γίνει η αποπληρωμή?
1: Ναι, καλή ερώτηση.
0: Ναι, εντάξει. Τον κύριο Πυρακάκη. Ωραία.
1: Πάντως, αυτά τα χρήματα που εξοικονομούμε όμως, που θα τα πληρώναμε στα επιτόκια. Αυτά όντως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μετά σε παροχές. Και αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς ότι ναι, αν πληρώνατε λοιπόν και εσείς το δάνειο του σπιτιού σας νωρίτερα, από τους στόχους που θα πληρώνατε εκεί τα επιτόκια θα μπορούσατε μετά να τα αξιοποιήσετε για κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση της χώρας μας.
0: Έχετε...
1: Αυτή είναι η υπηρετή ο Πρωθυπουργός.
0: Ωραία. Να σας πω.
1: Και στη ΔΕΘ όμως είναι σημαντικό να ανακοινωθούν όμως και νέες παροχές.
0: Εδώ θέλω να πάμε. Εδώ ναι. Θέλω να πάμε. Ποια παροχή θα μου πείτε ότι θα ανακοινωθεί? Ποια θα μου πείτε? Δώστε το μέρο αποκλειστικούλη τώρα.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένουμε?
1: Τώρα είναι αυτές οι τρεις εβδομάδες που είναι οι αμήχανες που δεν έχεις να... Προφανώς δεν περιμένετε από μένα να σας
0: ναι, εντάξει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Θα θέλουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό αυτά που θα εξαγγείλει. Σίγουρα όμως αυτές οι παρεμβάσεις θα ενισχύσουν το εισόδημα των συμπολιτών μας, να μειωθεί κάπως η πίεση στην καθημερινότητα. Θα έχουμε και μέτρα προφανώς που θα εφαρμοστούν μέσα στο 2027. Μπορεί να είναι για όλη την γκάμα, δηλαδή να είναι και για συνταξιούχους, για μισθωτούς, για αγρότες, κυρίως θα έλεγα ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Να το πάω διαφορετικά και να κλείσουμε. Με ένα ναι ή με ένα όχι, θα έχει άσο στο μανίκι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
1: Εσείς τι πιστεύετε?
0: Εγώ είμαι πιο παλιός. Εγώ πιστεύω ότι θα τον έχει τον άσο, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ το μαντεύω.
1: Εγώ
0: από την εμπειρία μου το λέω.
1: Θεσμικά,
0: ναι, θεσμικά δεν μπορώ.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω για να σας πω. Ανθρώπινα όμως, κι εγώ νομίζω μοιράζομαι την ίδια αίσθηση μαζί σας.
0: Οκ, εντάξει. Κυρία Ζούκου.
1: Μπορείς όμως από την άλλη να καλλιεργούμε και πάντοτε... Ξέρετε, μην είναι και η ΔΕΘ έτσι στο μυαλό μας ότι πάμε και μοιράζουμε, καλλιεργούμε δηλαδή μια υψηλή προσδοκία. Βεβαίως, τι άλλο μπορεί να θέλει μια κυβέρνηση? Να θέλει να ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες μας. Να αυξήσει και άλλο το μισθό μας, να αυξήσει και τη σύνταξή μας, να μπορεί κάθε κατηγορία είτε είσαι αγρότης.
0: Δεν θα σας πει κανένας όχι, πιστέψτε με.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Κυρία
1: Ζούκου. Να μπορούμε και περισσότερα. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλά κουράγια τώρα. Έχει τρέξιμο.
1: Καλά, για όλους μας.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Αλεξάνδρα Ζούκο, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, να κινούμαστε σε μια συζήτηση που κινηθήκαμε για τα εθνικά θέματα, για το θόρυβο δηλαδή που προκαλεί το νέο θόρυβο που προκαλεί ο Ερντογάν με τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, να το τονίζουμε αυτό, αλλά και το πεδίο της οικονομίας με φόντο ότι δέθηκε, άφησε να εννοηθεί ότι ο Πρωθυπουργός θα, όπως σας έλεγα και χθες, θα έχει κάποιον άσο στο μανίκι. Και νομίζω ότι εκεί αυτό περιμένουν όλοι, να διαβάσουν αυτό τον άσο. Τέλος πάντων, τα μηνύματά σας είναι πολλά, αρνητικά σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Ο Σπύρος λέει ότι ο Πρωθυπουργός βάζει πλάτη στις τράπεζες και τα καρτέλ για να μας ληστεύουν καθημερινά. Απορίες εκφράζει ο Θωμάς με όσα ακούγονται. Ο Κωνσταντίνος το ίδιο ύφος. Την καλημέρα του μας στέλνει ο Θεοδόσης, να έχει κάτι. Και η υποθητή, κλασική φανατική ακροάτρια, την καλημέρα, περιμένω τη φωτογραφία από αυτές τις παραλίες που στέλνεις. Πάμε ένα τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: 9 και 45 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του οίκου ήχου, Αντρέας Πετρόπουλος on the road, στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας, 6947 989 989, στο email owner@alfaradio989.gr και μας ακούτε και ζωντανά και ψηφιακά στο alfaradio989.gr. Να συνεχίσουμε λίγο την περιπλάνηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ως κύριο θέμα ότι ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις και αναφέρει ότι η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Σε άλλα θέματα τα οποία αναφέρεται, μένει στην επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Μακρόν και τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ότι εκτιμά πως το επόμενο crash test θα είναι το καλώδιο. Λοιπόν, με μικρό καλάθι ξεκινάει, λέει, φέτος ο τρίγος. Και αυτό γιατί υπάρχει μείωση της παραγωγής. Ξεκινάει ο τρίγος, λέει, σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι αυτή την εβδομάδα αρχίζει. Ωστόσο, οι δεξαμενές πολλών ηνοποιών, όπως λέει η Καθημερινή, είναι ακόμα γεμάτες λόγω μείωσης κατανάλωσης εντός και εκτός Ελλάδας. Από την άλλη, φέτος, Μαντίνια, Νεμαία, Τύρναβος, να πω χαιρετισμού στην Νεμαία, έχω ρίζες εκεί. Και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας είχαν μεγάλες καταστροφές από

Τα καλοκαίρια και τέτοια εποχή ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για όλους. Θυμάμαι έτσι, ήταν ωραία. Ξεκινούσαν τώρα πρωί-πρωί με ένα μαχαιράκι έτσι κάπως που ήταν σαν μικρό τρεπανάκι, ήταν με ξύλινη λαβή. Κόβαμε τα τσαμπιά, γεμίζανε τα κοφίνια εκεί. Εγώ δεν μπορούσα να το σηκώσω το καφί, το κοφίνι. Ο ξάδερφός μου όμως που ήταν πιο έτσι, ήμουν ο Αθηναίος, ξέρεις, φλωράκι τώρα, πήγαινα τα καλοκαίρια και ήταν, ξέρεις, οι άλλοι όμως που ήταν δεμένα παιδιά, ήταν, το ξέραν το τέτοιο, το πιάνανε μπαμπαμ. Εγώ δεν μπορούσα. Είχε μείνει εκεί βαλτωμένο το κοφίνι. Τώρα λοιπόν που είχα πάει, όχι και τόσο γιορτά, τέλος πάντων που είχα πάει με, είχα απομακρυνθεί να σου πω την αλήθεια, είχα ξεχάσει τα του τρίγου, τη γιορτή αυτή. Άλλη παρένθεση επίσης, το καλύτερο στον τρίγο ποιο ήταν το διάλειμμα, το δεκατιανό εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν τυράκι, ψωμάκι, τυράκι φέτα, πραγματική φέτα, άλλου τύπου φέτα, δεν έχεις φάει τέτοιο πράγμα. Και ντομάτα, κανονική ντομάτα, με γεύση ντομάτα και ψωμί ζυμωτό και ρέγκα. Κορυφαίο, σου λέω τώρα επικές στιγμές. Ωραία. Λοιπόν, και νερό παγωμένο από πηγή. Κομπλέ. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν, ο τρίγος δεν πάνε έτσι με τα, ξέρεις, πώς το λένε, ρίζα-ρίζα να το κόβουν στα μπέλια. Υπάρχει μηχάνημα. Άμα το δεις, περνάει μηχάνημα και έχει ειδικά πτερίγια τα οποία τα παίρνει, τα παίρνει τα σταφύλια, τα πετάει μέσα και είναι έτοιμο. Τέλος. Όσοι μπορούν να το έχουν αυτό, έτσι. Τώρα φαντάζομαι υπάρχουν και οι άλλες. Τέλος πάντων. Ωραία, ωραία πράγματα. Θα μιλήσουμε για τον τρίγο και για το κρασί. Λοιπόν, στην κόντρα. Συνεχίζουμε τη βόλτα στα πρωτοσέλιδα. Έχει ως πρώτο θέμα τα εθνικά. Το ναυάγιο σε εθνικά θέματα προκαλεί κρίση η κυβέρνηση. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται, λέει, με τον Σαμαρά. Ξανά στο προσκήνιο, σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Και εδώ να πούμε τώρα ότι συνήθως, όταν θέλει κάποιος πρωθυπουργός να κάνει πρόωρες εκλογές, το πιο ωραίο αίτημα που επικαλείται είναι τα εθνικά θέματα. Προσφέρεται πάρα πολύ, γιατί εκεί σου λέει ότι το αίτημα για σταθερότητα είναι πάνω στο τραπέζι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Βέβαια, από τη κυβέρνηση και με μέλη που έχει τύχει να μιλήσω αυτές τις μέρες ή και βουλευτές στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν βλέπουν κάτι τέτοιο και δεν βλέπουν μετακίνηση του πρωθυπουργού από τη θέση που έχει διατυπώσει για εκλογές την Άνοιξη. Άρα λοιπόν ο προσανατολισμός είναι εκεί, η πηξίδα γράφει Άνοιξη και πάμε. Λοιπόν, ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Ο λόγος πάει τα δεσμά του χρέους η χώρα με πρόωρες αποπληρωμές 36 δις ευρώ την περίοδο 2019-25 και άλλα 13 μέσα στο 26. Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους της Ευρώπης. Τα λέγαμε και πριν με την κυρία Σδούκου ότι με αυτή την κίνηση η χώρα θα μπορέσει να περάσει στη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση του πιο χρεωμένου κράτους της Ευρώπης θα την πάρει και πάλι η Ιταλία. Βέβαια εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Άλλο Ιταλία, άλλο Ελλάδα. Εδώ δεν είναι αυτό που λέμε ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά κυρίως στην χώρα ως της Ιταλίας με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει και αλλά και την παραγωγή που έχει κυρίως σε βιομηχανικό επίπεδο και τα λοιπά, τα οποία η χώρα μας δεν τα έχει. Η πολίτικα έχει ως πρώτο θέμα τα όρατα όπλα της Ελλάς, όχι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αστυνομίας. Και μάλιστα αναφέρεται στην ενίσχυση που προβαίνει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Η επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων ενισχύεται με λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας που διαβάζουν ηλεκτρονικά ίχνη, αναφέρει η Political. Να πάμε... Εδώ επίσης ένα ενδιαφέρον είναι το δικό μου τώρα, έτσι, δηλαδή δεν φταίω εγώ, με προκαλούν. Φρένο στα τροχαία δυστυχήματα, λέει. Κοκ, εντατική έλεγχη, έξυπνες κάμερες και οδικά έργα μείωσαν τους θανάτους στην άσφαλτο. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, αυτό δεν το συζητάμε. Υπάρχει μεγάλη μίεση, αλλά η βλακεία είναι ανίκητη. Η βλακεία δεν υπάρχει. Τώρα μην πω τίποτα πιο χοντρό. Άστο ακόμα. Λοιπόν, κρατιέμαι, έτσι, δαγκώνουμε. Λοιπόν, μανιφέστο.

Εντάξει, έχει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο πρωτοσέλιδο. Χάνει, λέει, το τρένο της δεύτερης θέσης. Χάνει και την καρέκλα του στο κόμμα. Το κεντρό ακροατήριο δεν πείθεται από τον ηγέτη της Αποσπόντα Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το είναι στα δύο χωρισμένο. Το πρωτοσέλιδο έχει να κάνει με την απόφαση του συνηγόρου του πολίτη που έκανε ανακοίνωση για την άρνηση εξυπηρέτησης Ισραηλινών στην Ελλάδα. Εδέησε να ασχοληθεί η ανεξάρτητη αρχή κουβέντα για το αριστερό και ακροαριστερό μπούλινγκ κατά τουριστών από το Ισραήλ. Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματικές ποινές. Εδώ έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο κάποιοι θεωρούν τον εαυτό τους αυτόκλητο υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάζουν αυτόν τον μανδύα και βγαίνουν και κάνουν άλλο η διαμαρτυρία και άλλο τραμπουκισμός. Εγώ αυτή είναι η θέση μου, αυτό πιστεύω, δηλαδή το να είσαι απέναντι σε μια ιδεολογία, σε έναν άνθρωπο, σε ένα κράτος το οποίο κάνει 1, 2, 3, 4, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που αυτό είναι το έργο τους, αν το κάνουν καλά ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Το να βγαίνουν πολίτες όμως και να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους ή να είναι αυτόκλητη τιμωρή και να βλέπουν τον οποιοδήποτε και να του ορμάνε και να τον εμποδίζουν και να τον κάνουν, νομίζω ότι αυτό δεν θα ήθελε να τύχει σε κανέναν από την αντίστοιχη πλευρά. Βάζω άνω τελεία. Λέω μια καλημέρα στο Γιάννη, γιατί μου λέει Γιάννη, γιατί μόνο σαν τον πέσα τον πεπέ. Πόνι. Α, οκ. Χρησιμοποιώ, λέει, καλοκαιρινό φρούτο που είναι για να σε γλυκάνω με το δεδομένο. Πίκρα η δουλειά όλο τον Αύγουστο. Όχι, ρε, εσύ, καλά πήγε ο Αύγουστος. Καλά πήγε. Δεν είναι, εντάξει, δηλαδή, καλά πήγε. Έχει ακυρωθεί κατά κράτος ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι. Όποιος λέει ότι. Όταν σου λέει δεν υπάρχουν τον Αύγουστο ειδήσεις. Εντάξει, το χάσε το τέτοιο. Αντώνη μου λέει ο Κωνσταντίνος που είδε τραμπουκισμούς. Τώρα Κωνσταντίνε, υπάρχουν και ντοκουμέντα, υπάρχουν και βίντεο, υπήρχαν τύποι οι οποίοι την έπεσαν, τους έβριζαν, τους έκανε. Δεν είναι τραμπουκισμός τώρα. Δηλαδή να είναι ο άλλος και να είναι οτιδήποτε. Έχει έρθει για διακοπές στη χώρα. Στη χώρα μας. Λοιπόν, και έχει έρθει ο άλλος, υπάρχει και τον βρίζει, του φωνάζει, τον γκράζει. Δεν είναι ωραίο. Εγώ το τραμπουκισμό το βλέπω. Δεν είναι τραμπουκισμός, εντάξει, να πάτε τον πλακό στις μπουνιές. Εκεί πάμε σε άλλο, εντάξει, είναι κανιβαλισμός εκεί. Αλλά νομίζω ότι αυτό εννοώ, Κωνσταντίνε μου. Τώρα δεν ξέρω, λες να είμαι υπερβολικός. Δεν θεωρώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Εγώ είμαι φύση ευγενικός. Και είμαι και Ιώβ, να σου πω. Δηλαδή, αν καταφέρει κάποιος σε μένα και με βγάλει στα κόκκινα, ξέρεις, είναι. Θα το έχει, θα είναι πολύ καλός χειριστής. Πάμε. Πάμε μια ανάσα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
6: Αλφα Radio 989.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το ενδεχόμενο να διευρύνει το πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να εξετάζουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, όπως και σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανωδικά την για τέταρτη μέρα στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από τις επαφές ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα $92 ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των ΗΠΑ χθες, μετά την κατηγορία του Άμπου Ντάμπι πως δύο βαλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον κόλπο. Νωρίτερα, τα ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν. 22 κτίρια υπέστησαν ζημιές στη Σαλαμίνα μετά από τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή. Στις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Συνολικά, σε πυρόπληκτες περιοχές της χώρας έχουν πραγματοποιηθεί 427 αυτοψίες σε κτίρια, με 151 εξ αυτών να είναι κόκκινα και 111 να εντοπίζονται στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Μάνη, στην περιοχή Ήτιλο, η οποία επλήγει από πλημμύρα τον 15 Αύγουστο. Έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, όπου μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, στον απόϊχο της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς που έχει πλήξει την περιοχή. Πρόκειται να αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες και αναμένεται η συμμετοχή και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά. Μεγάλο μέρος των ζημιών αφορά αγροτικές εκτάσεις, ελαιώνες και υποδομές της περιοχής. Καλά στην υγεία τους και ασφαλή είναι τα δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν ήταν ευνοϊκές, ενώ το σημείο που κινούνταν ήταν δύσβατο. Καθοριστική ήταν η συμβολή drone της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, διευκολύνοντας το έργο των πυροσβεστών. Τον ενδελεχή έλεγχο των ελικοπτέρων Bell, αντίστοιχου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζητά η Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας. Οι εταιρείες οφείλουν να πραγματοποιήσουν οπτικό έλεγχο στο στροφείο, λειτουργικό έλεγχο και να αναφέρουν τα αποτελέσματα στην Αρχή. Από γκρεμό 15 μέτρων έπεσε 22χρονος στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα, αφού κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Η πυροσβεστική κατάφερε να τον απεγκλωβίσει με φορείο και έπειτα διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας κατάφερε να εντοπίσει και να κινητοποιήσει καταζητούμενο, ο οποίος είχε διαφύγει από νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και νοσηλευόταν. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Δήμο Μαλεβιζίου. Απορρίπτει η Άγκυρα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι το Ισραήλ έκανε τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα το καταδίκασαν για το περιστατικό. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημειώνει ότι η τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία γύρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Τραγωδία στην Ινδία. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ο καιρός στην Αττική σήμερα και γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
14: Σ' άφησα μόνο σου,
15: ναι,
14: να δω τι θα κάνεις.
15: Θα
14: πεις διαφημίσεις, θα βάλεις σήμα.
15: Όλα.
14: Τα βάλεις.
15: Όλα. Έχει, Κωνσταντίνε.
14: Σ' άφησα μόνο σου να δω.
15: Κύριε. Το πέρασα το τεστ.
14: Καλώς τις καταπήγες.
15: Εντάξει.
14: Εγώ τα πήγα ακόμα καλύτερα.
15: Είμαι σίγουρος.
14: Με παίρνει ο ύπνος και νομίζω ότι έχω βάλει το ξυπνητήρι. Ξυπνάω. Λέω, κάτσε λίγο ακόμα, δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. Κάτσα λίγο ακόμα, δεν χτύπησε. Κάποια στιγμή σηκώνω, λέω τι έγινε.
15: Γιατί δεν χτυπάει.
14: Ναι, κάνω έτσι 8 και 48.
15: Εντάξει.
14: Εντάξει.
15: Ναι.
14: Λοιπόν.
15: Λοιπόν, κοίταξε εδώ να σου πω. Η Ελένη έχει στείλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φωτογραφίες από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, την Αμαλίας και την Πανεπιστημίου. Ελένη, είσαι σούπερ ρεπόρτερ, άδειες όλες. Άδειες, τίποτα. Άδεια. Δεν γυρίσατε, πουλάκια μου. Εντάξει. Ναι. Να δω πότε θα προλάβετε.
14: Κοίταξε,
15: να κατεβάσετε
14: τώρα
15: τα στολίδια από το για το δέντρο. Να δω πότε. Πότε.
14: Μην ακούω τέτοια πράγματα. Στολίδια από το δέντρο τώρα, αυγουστιάτικα. Κλείστε τον κάπου να μην ακούγεται. Να μην τον...
15: Έφτασε, δίπλα είναι.
14: Τι δίπλα, ρε.
15: Δίπλα είναι. Κάλα, δηλαδή, τα ακούω εγώ.
14: Περνάει το 15 Αύγουστο και σπάσει τα τσάρα. Μετά πότε θα έρθει το. Τι πάθαμε.
15: Δίπλα είναι. Τα ακούσα καλά τα Κωνσταντίνα. Ακούσε. Θα ακούσει τριλογία άλλη σήμερα, να ξέρει. Όσο νούπο. Τριλογία Τσίπρα. Νέα.
14: Α, ναι, το είδα χθες.
15: Λοιπόν, μετά την τριλογία στο NGR που είχε την τριλογία τη συνέντευξη.
14: Εδώ μιλάμε για υπερπαραγωγή, δεν μιλάμε για τριλογία τώρα.
15: Τώρα εδώ είναι πολιτικό ντοκιμαντέρ.
14: Είναι υπερπαραγωγή, σου λέω.
15: Ναι.
14: Νόλαν και τα λοιπά.
15: Τι, πάμε. Η Θάκη Οδύσσια, έτσι το τερματίζει, εντάξει.
14: Όχι, το τερματίζει, σε παρακαλώ.
15: Έχει κι άλλο.
14: Εδώ δεν ξέρω, θα ασκήσουν τα πτυχία τους. Σεναριογράφοι. Πώς το λένε. Οι ηθοποιοί παίζουν άλλοι.
15: Δεν ξέρω, αλλά το έχουν κάνει εθελοντές. Δεν ξέρω. Μπορεί. Ναι. Δεν ξέρω. Από τον εξώση τίποτα δεν ξέρω τι έχει πάει.
14: Μπα.
15: Λοιπόν, πρόσεξε.
14: Α, μπορεί κάτι να έχει από τον εξώση από τα προηγούμενα.
15: Ναι.
14: Πριν φτάσει στην Ιθάκη.
15: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, πρόσεξε το, ότι η παρουσίαση αυτή της τριλογίας επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που υπερβαίνει τη συγκυρία. Άνω κάτω τελεία. Τι σημαίνει πολιτική σήμερα, και πώς μπορεί να ξανασυνδεθεί με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί μια συμβατική πολιτική καμπάνια. Εγκαινιάζει μια μορφή κινηματογραφικής πολιτικής αφήγησης, η οποία δεν οργανώνεται πρωτίστως γύρω από την εκλογική αντιπαράθεση. Να συνεχίσω.
14: Βεβαίως, άκου, λέει, αν συνεχίσεις.
15: Ναι, και την άμεση πειθώ, αλλά γύρω από μια εξελικτική διαδρομή, άνω-κάτω τελεία. Από το πρόσωπο στην κοινωνία και από εκεί στη συλλογικότητα. Από το βίωμα στην ελπίδα και από την ελπίδα στην ευθύνη.
14: Περίμενε.
15: Ναι.
14: Η τριλογία τώρα. Περίμενε.
15: Ναι.
14: Το πρόσημο της πολιτικής.
15: Ναι.
14: Ένα επεισόδιο.
15: Ναι.
14: Έτσι.
15: Αυτό είναι εσύ.
14: Περίμενε.
15: Αυτό είναι.
14: Κάτσε να πω την τριλογία. Μην μου χαλάς τη τριλογία τώρα. Ναι. Λοιπόν, το πρόσημο της πολιτικής. Πρώτο επεισόδιο. Όταν ο Τσίπρας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διαφορετικού πολιτικού πορτρέτου. Αφήνουμε.
15: Ούτε εγώ δεν τα έχω γράψει αυτά, να ξέρεις.
14: Τελίτσες. Δεύτερο επεισόδιο. Η ελπίδα της ανατροπής. Το δεύτερο επεισόδιο έτσι μεταφέρει το βλέμμα στη νέα γενιά. Ναι, οι άνθρωποι μιλούν για την εργασία, τη στέγη, τις αβεβαιότητες, προσδοκίες κτλ. Τρίτο επεισόδιο. Εδώ τώρα σε θέλω. Η ώρα της ευθύνης. Η ατομική και κοινωνική διαδρομή συναντά τη συλλογική πολιτική πράξη. Λοιπόν.
15: Περίμενε, έχει. Η αφήγηση κορυφώνεται στη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
14: Ναι.
15: Ωραία. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών μιλούν για το στίχημα της συμμετοχής στα κοινά, για την ευθύνη και για την ανάγκη μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής αρχής.
14: Κοίταξε τώρα.
15: Ναι. Δεν θα προβληθεί. Θα προβληθεί, θα βγει. Στον αέρα, έτσι, σήμερα.
14: Βέβαια.
15: Ναι, το πρώτο θα πάει τριλογία. Πρώτο, ναι. Δεύτερο, τρίτο επεισόδιο.
14: Για βρες αύριο κάποιον, να βρούμε αύριο κάποιον να μας πει για τριλογία.
15: Δεν θα βρούμε, νομίζεις.
14: Ποιο να βρούμε.
15: Θα βρούμε. Θα βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Ελλάς, ακούτε. Θα σας πάρω τηλέφωνο σε λίγο.
14: Εγώ να πάρω τηλέφωνο.
15: Δεν θα είναι ο Γαλατάς. Τριν τριν.
14: Εγώ να βρούμε τον ίδιο τον Τσίπρα, μπας και μας πει τώρα πώς το σκέφτηκε. Κοίταξε τώρα, πέρα από το χιούμορ και την πλάκα και τα λοιπά, σαν πολύ, πώς να το πω.
15: Έχει πολύ κουλτούρα, έχει βάθος.
14: Έχει μια οργάνωση όλο αυτό το πράγμα. Από τότε που εμφανίστηκε με την Ιθάκη. Έχει μια οργάνωση που δεν την είχε παλιά την οργάνωση αυτή ο Τσίπρας.
15: Εδώ είναι βήμα-βήμα, εδώ είναι επιστήμη, είναι τεχνική τώρα, εδώ είναι στρατηγική.
14: Ναι. Ναι, τώρα βέβαια δεν ξέρω τι θα αποδώσει αυτό.
15: Άλλο αυτό.
14: Λέω, ναι, αλλά φαίνεται ότι δουλεύει από πίσω
15: ομάδα ναι,
14: η
15: καλό.
14: Οποία παράγει σε αυτό το επίπεδο. Είναι μάλλον η ίδια η ομάδα που επέλεξε και το... το όνομα, το Ελλάς.
15: Το Ελλάς, εγώ πρόσεξε τώρα. Όταν είχα δει τον. Είχα συναντήσει. Πέσει η συνέντευξη που είχε έρθει εδώ στον Αλφα. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε στην κουβέντα που είχαμε έτσι εκεί, που ήταν και οι συνεργάτες του. Ο Τσίπρας το επέλεξε.
14: Άλλο λέω, ρε παιδί.
15: Ναι.
14: Εντάξει, ο Τσίπρας είπε το ναι. Ναι, αλλά.
15: Όχι, αυτός το είχε επιλέξει.
14: Περίμενε. Όχι. Θα ακούσει το έγκυρο ρεπορτάζ. Λοιπόν, ήταν τρία ονόματα. Το ένα ήταν λίγο πιο ουδέτερο. Το άλλο ήταν μια παραλλαγή που δεν έβγαινε το Ελλάς. Το τρίτο ήταν το Ελλάς. Και του λένε αυτό. Συμφωνεί ο Τσίπρας και βγαίνει.
15: Ναι, και είχε περιγράψει και το σκηνικό. Κάπου είχε πάει στο γήπεδο, ήταν στην πορεία και λέει αυτό. Εκεί.
14: Όταν το είπαν, ναι.
15: Ναι.
14: Ναι.
15: Εκεί είχε σωστό, πήγαινε σωστό. Κάπου είχε φύγει, κάπου το σκεπτόταν, ναι. Εκεί κάπου πήγαινε.
14: Οι πρώτες αντιδράσεις, θυμάμαι, ήταν μοιρασμένες. Ορισμένοι γελάγανε. Αλλά τελικά έκανε πολύ τζόγο το όνομα και έμεινε.
15: Αυτό δεν
14: δηλαδή,
15: έχει.
14: Δηλαδή, έχει επιτυχία εκεί.
15: Δεν το συζητάμε.
14: Εκεί έχει επιτυχία.
15: Ο τίτλος, γιατί έχει σημασία ο τίτλος. Γιατί να κάνει ντόρο, να κάνει θόρυβο, φασαρία. Αυτός είναι ο τίτλος. Να μπορέσεις να μιλάς.
14: Δεν είναι μόνο τζόκος. Εδώ αυτός προσπάθησε να συνθέσει τρία πράγματα. Ένα-δύο παρελθοντικά, ένα, να το πω, ιστορικά παρελθοντικά και ένα πιο νεωτερικό που να συνδέεται με τα προηγούμενα.
15: Το πιάσε.
14: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
15: Να σου πω έτσι ένα γέλιο. Το μεγαλύτερο άγχος.
14: Περιμένει.
15: Είναι ο Πέτρος Παπάς στην τηλεφωνική μας γραμμή, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
14: Μάλιστα.
15: Και θα το συνδέσω εγώ εκεί. Καλημέρα, κύριε Παπά. Μισό λεπτό από την ιστορία μου. Δεν μπορώ.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα.
15: Καλημέρα. Σας,
9: να πω την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
15: Και εμείς, να πω λίγο την ιστορία. Λοιπόν, όταν είχε ανακοινώσει ο Τσίπρας, είχε ανακοινωθεί το όνομα, είχε γίνει γνωστό. Το μεγάλο άγχος κανάλια τώρα και ιστορίες, ξέρεις ποιο ήτανε. Να μην μπερδέψουν τα λογότυπα της Ελλάς του Τσίπρα με της Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας.
14: Επέχτηκε αυτό καμιά εβδομάδα.
15: Άγχος,
14: έγινε και σχετική
15: τώρα,
14: πλάκα. Αλλά εντάξει.
15: Άγχος.
14: Λοιπόν, λένε την εκπρόσωπο της Ελλάς.
15: Τη Κουφονικολάκου.
14: Τη Ελλάδα, τη άλλη, Δημοκλείδου.
15: Α, Δημοκλείδου. Ναι.
14: Ξέρεις ότι μπαίναν τηλέφωνο και ζητάγανε
15: το Τσίπρα.
14: Τι μπαίναν τηλέφωνο και λέγανε, θα ήθελα να μιλήσουμε με τον Αλέξη ή να κλείσουμε μια συνέντευξη.
15: Μια συνέντευξη.
14: Και να σε κάνω σπάσει τα νεύρα για μια εβδομάδα.
15: Κύριε Παπά, καλημέρα. Πέτρος Παπάς, βουλευτής νομού Κιλκής του ΠΑΣΟΚ.
9: Είμαι στο Κιλκί. Κατά πάσα πιθανότητα θα πολιτευτώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
15: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να
14: πιτάσουμε. Γιατί το Κιλκί μια χαρά είναι, έχω κάνει και φαντάρος.
15: Εντάξει.
9: Πολύ καλό το Κιλκί και έχω δουλέψει πολλά χρόνια ως γιατρός εκεί, αλλά έχει βουλευτεί το ΠΑΣΟΚ στο Κιλκί.
15: Παραστατεύεις.
9: Εγώ θα κατέβω στην πόλη μου αφού υπάρχουν ήδη δυνάμεις στο ΠΑΣΟΚ και εκεί υπάρχει ανάγκη.
15: Αλφα Θεσσαλονίκης.
9: Αλφα Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη περιφέρεια, η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα μετά τα νότια. Με πολλά προβλήματα η Θεσσαλονίκη και με μεγάλη ανισομέρεια στην ανάπτυξη της δυτική πόλη. Πάσχει στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε τα πράγματα, αλλά είναι το κομμάτι της πόλης που δεν έχει ούτε μετρό, έχει την επιβάρηση την περιβαλλοντική του περιβάλλοντος, τη μόλυνση, έχει γενικά το πιο νεανικό κομμάτι της πόλης και το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, είναι αυτό το οποίο υποφέρει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη.
15: Απ' όλα, έχει σε προβλήματα μάλλον. Καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι άλλο. Λέγαμε πριν για τη νέα τριλογία που ετοιμάζει επικοινωνιακά ο Αλέξης Τσίπρας και το συμπέρασμα που καταλήξαμε με τον Ανδρέα Πετρόπουλο ήταν ότι φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω εκτός μια ομάδα που λειτουργεί στρατηγικά επικοινωνιακά και αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι έχει αποτέλεσμα όπως φαίνεται στην ουσία. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει κάτι αντίστοιχο επικοινωνιακά και το επικοινωνιακό πώς δουλεύει στο ΠΑΣΟΚ. Και το λέω για σας γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος, σύγχρονος, επιστήμονας που φλερτάρει, μπορώ να το πω, με τα social και με την επικοινωνία.
9: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι η κάλπη θα κρυθεί στην καθημερινότητα των πολιτών και στις ρεαλιστικές προτάσεις που έχει το κάθε κόμμα. Και εγώ προσωπικά, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, δεν πιστεύουμε στα γιοταχή κόμματα, στα κόμματα του ενός προσώπου, του ενός αρχηγού. Αυτά έχουν ημερομηνία λήξη στην Ελλάδα, το έχουμε δει σε όλη τη μεταπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να βάλει σε τάξη το κόμμα του, το διέλυσε, οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην διάλυση. Θα καταφέρει να ξαναδιεκδικήσει μέσα από απλά μια. Στην ουσία τι κάνει, ανακυκλώνει κάποια πρόσωπα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα είναι αναπληρωτές, εκπρόσωποι τύπου κτλ. Είναι είτε αποτυχημένοι πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ήταν αναπληρωτές βουλευτές κτλ. Είτε άνθρωποι οι οποίοι δεν έβρισκαν μέλλον στο ΠΑΣΟ γιατί ξέραν ότι δεν θα εκλεγούν εκεί και πήγανε τώρα σε αυτό το νέο εγχείρημα. Αλλά αν δεν έχεις πρόταση, γιατί δεν ακούμε προτάσεις. Ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει καν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Για τις πυρκαγιές, ήξεις αφήξεις, δεν είπε τίποτα. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πάλι τίποτα. Για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, έχει να πει κάποια ότι η φορολογία είναι καλή. Άκουγα τον υπεύθυνο των τομεάρχη οικονομικών του ότι μια χαρά τα κάνει η κυβέρνηση. Αν δεν έχεις να πεις κάτι διαφορετικό, και το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορετική πρόταση για την καθημερινότητα των πολιτών, λέμε πώς θα μειώσουμε τις τιμές στα ενίκια, λέμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, λέμε τι εθνικό σύστημα υγείας θέλουμε, λέμε πώς θα περιορίσουμε το ιδιωτικό χρέος.
15: Αυτά που λέτε όμως είναι ρεαλιστικά, είναι ρεαλιστικά. Γιατί σου λένε οι άλλοι δεν είναι κοστολογημένα.
14: Και να συμπληρώσω αν θέλεις πιο πριν. Εσείς κύριε Παπά φύγατε από το ΠΑΣΟΚ το 19 και πήγατε στο Τσίπρα όταν έκανε την πρώτη διεύρυνση.
9: Εγώ ήμουν ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, δεν ήμουν ποτέ μέλος σε κανένα κόμμα.
14: Εντάξει,
9: την ζωή μου. Το 19 όταν έκανε τη διεύρυνση πίστεψα όπως πιστέψαμε πολύ ότι είχε μάθει από τα λάθη.
14: Τότε
9: του,
14: δεν είχε γεωταχή περίπου. Τώρα έχει γεωταχή.
9: υπήρχε ένα κόμμα το οποίο είχε οργανώσεις, ήταν συλλογικό και ένα κόμμα το οποίο είχε υποσχεθεί ότι δεν θα είναι πλέον ένα άθροισμα συνιστοσών, αλλά θα άλεσε κόσμο.
14: Συγγνώμη, εσείς κατεβήκατε και στις βουλευτές. Μισό λεπτάκι τώρα. Είσαστε βουλευτής, ο οποίος εκλεγείται κατά το 23 με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τέτοια αυταπάτη, πέσατε σε τέτοια αυταπάτη που... Με συγχωρείτε τώρα, ρωτάει ο κόσμος, δεν είναι ερώτηση δημοσιογραφική, δηλαδή είναι και δημοσιογραφική, αλλά λέει ο κόσμος, ο κύριος Παπάς, γιατρός στο Κιλκής, ωραία, πήγε στο Τζίπρα το 19, κατέβηκε το 23 στις εκλογές, είχε μετά μια πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη, μετά ανεξαρτοποιήθηκε, δηλαδή θέλω να πω, δεν είδατε μια μέρα ένα απόγευμα το Τζίπρα, πορευτήκατε 4 χρόνια.
9: Εντάξει, στο τέλος της διακυβέρνησης πριν το 19 και ήταν και ένας λόγος που πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ, είχε κάνει, εγώ είμαι επιγοντολόγος, είχε κάνει μια αναμόρφωση ο ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε επιτέλους στην Ελλάδα τμήματα αυτόνομα επιγόντων περιστατικών, το οποίο θεώρησα εγώ, γιατί είχα και μια συνδικαλιστική δράση στο νοσοκομείο, θεώρησα ότι ήταν μια κομή. Οπότε εκεί τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θεώρησα και από τα πεταγμένα του είχα δεδομένα ότι το βαρέθηκε. Αλλά όταν καταλάβαμε και μετά τις εκλογές και ειδικά μετά τις εκλογές του 23 περί τίνος πρόκειται και ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούσε
14: ναι, αλλά δεν φύγατε το 23
9: να διοικήσει το κόμμα του ότι το σύνολο των ανθρώπων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ήρξαν τον Κασελάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πολιτική εμπειρία, έδειχνε ακριβώς την απαρέσκεια που υπήρχε για αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργούσε ο Τσίπρας στο κόμμα. Αυτό το σύστημα των συνιστοσών, αυτό το σύστημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν είχε λαϊκή απήχηση.
14: Και να τα πούμε και τα πράγματα. Τελευταία απορία, γιατί μείνατε με τον Κασελάκη τότε.
9: Εγώ δεν πιστεύω στα Ιωτακή κόμματα. Εγώ δεν πίστευα τον Κασελάκη ω Κασελάκη. Εμείς ο Κασελάκης ήταν μια λύση για να απαλλαγούμε από όλες αυτές τις συνιστώσεις της αριστεράς, οι οποίες καταδυνάστευαν ένα κόμμα και δεν το άφηναν να εξελιχθεί σε ένα κεντροαριστερό κόμμα, αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί ο Τσίπρας. Όταν είδαμε τι γίνεται,
14: τώρα έκανε ένα κεντροαριστερό κόμμα.
9: Όταν καταλάβαμε τι κάνει ο Τσίπρας και οδηγεί στη διάλυση των ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει το καινούριο Ιωτακή κόμμα, το φύγαμε τρέχοντας από το ΣΥΡΙΖΑ και επέστρεψα εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, στο φυσικό μου πολιτικό χώρο. Πάντοτε ήμουν κεντροαριστερός, πάντοτε ήμουν σοσιαλδημοκράτης. Θεωρούσα ότι ο Τσίπρας μπορούσε να το υπηρετήσει αυτό το 19 και το 23, αλλά καταλάβαμε ότι δεν μπορεί. Ο ίδιος υπηρετεί μόνο την προσωπική του φιλοδοξία. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο λαϊκό αίτημα για να υπάρχει μια νέα πολιτική κίνηση από τον Τσίπρα. Υπάρχει απλά η φιλοδοξία του ίδιου, ο οποίος θεωρεί ότι τον έχει αδικήσει η ιστορία, ενώ είχε τόσες ευκαιρίες από τον ελληνικό λαό. Δεν θεωρώ ότι θα πετύχει αυτό το Ιωταχή κόμμα, όπως κανένα Ιωταχή κόμμα δεν πετυχαίνει στην Ελλάδα.
15: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως ο Τσίπρας έχει ένα πλεονέκτημα, το οποίο έχει να κάνει...
14: Να πούμε μετά και για το Πασό, για το πρόγραμμα. Εντάξει,
15: ναι, φυσικά, όχι. Εκεί θέλω
14: να ασχοληθούμε τώρα.
15: Εγώ εκεί θέλω να το οδηγήσω τώρα. Ότι είναι πρωθυπουργήσιμο, αυτό είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Έτσι, γιατί έχει την αναγνωρισιμότητα η οποία έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία για το έργο του αλλά και για το πρόσωπό του. Βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή, μάλλον είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πριν γίνει μια θερινή διακοπή, ότι ανέβηκε πολύ. Και το Πασόκ πιέστηκε. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει ανατροπή? Δηλαδή ο Ανδρουλάκης αυτό που λέει είναι ότι το πρόγραμμα είναι το κλειδί για την ανάκαμψη. Παίζει. Εσείς πόσο είδατε το καλοκαίρι συγκινητικότητα που είχατε? Θα κάνετε την ανάκαμψη, την ανατροπή?
9: Αυτό είναι ο στόχος και εγώ θεωρώ ότι θα το πετύχουμε, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αφήγημα από την άλλη πλευρά, ενώ το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αφορούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες.
14: Οι δημοσκοπήσεις όμως δείξαν άλλο πράγμα μέχρι τώρα, δείχνουν άλλο πράγμα.
9: Και η Κωνσταντοπούλου είχε ανέβει, να σας θυμίσω, και ήταν δεύτερη μετά τα συλλαλητήρια των Δεμπό και τα λοιπά. Και πού είναι σήμερα η Κωνσταντοπούλου? Υπάρχει ένα honeymoon effect για τα κόμματα. Θα θυμάστε και ως παλιότεροι δημοσιογράφοι, από τον κύριο Αβραμόπουλο, από τον κύριο Κουβέλη, από το Δίκη του Τσοβόλα, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα προσωποκεντρικά, είχαν ένα έτσι honeymoon effect. Ο κόσμος ενδεχομένως θέλγεται και από τις πανάκριβες αυτές εκστρατείες, οι οποίες δεν μας λέει ο κύριος Τσίπρας. από που κάνει και πώς τις χρηματοδοτεί. Τέλειεται λοιπόν από όλα αυτά, αλλά όταν καταλάβει ότι είναι μία από τα ίδια, ότι αγκαλιά με τα συμφέροντα μάλλον έρχεται ο κύριος Τσίπρας, αφού δεν μας λέει από πού χρηματοδοτείται και από πού αντλεί τα χρήματα.
14: Ένας τώρα ανοίγεται μεγάλο θέμα.
9: Ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είναι άνεργος. Δεν έχει κάποιο εισόδημα προσωπικό που να δηλώνει από κάπου. Οπότε πώς χρηματοδοτεί λοιπόν αυτές τις
14: εγώ να ρωτήσω τώρα, γιατί ανοίγεται ένα.
9: Ο κόσμος ή δεν θέλει.
14: Ανοίγεται ένα σημαντικό θέμα αξιοπιστίας και διαφάνειας. Έτσι. Ποια είναι πώς να το πω, οι μεγάλες παρεμβάσεις που οργάνωσε ο Τσίπρας που θα απαιτούσαν χρήματα. Εγώ είδα 4-5 συγκεντρώσεις με ένα μικρόφωνο και ένα, πώς θα λένε, και δύο ηχεία, κάτι καρέκλες, συγκεντρώσεις των 300-500 ανθρώπων, πολύ μικρές. Είδα ένα παλάς. Πόσα λεφτά χρειάζονται για όλα αυτά δηλαδή?
15: Το θυσίο.
14: Το θυσίο, ας πούμε, ήταν ακριβό. Να το πω έτσι.
15: Το θυσίο δεν ήταν ακριβό.
14: Πόσα λεφτά χρειάζονται για όλα αυτά? Και δεύτερον, για να απαντήσετε συνολικά. Το έχετε ακούσει στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάμε για σκηνή. Δηλαδή, συνεχίζει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία φυσικά ακόμα περισσότερο να δανειοδοτείται από τράπεζες. Την ώρα που έχετε φτάσει και οι δύο μαζί ένα χρέος 1,2 δις στις τράπεζες. Εγώ αν αργήσω 50 ευρώ, με παίρνει τηλέφωνο μία value, όπως τη λένε, και μου λένε βάλει το 50, μην πάρουμε μέτρα.
9: Θα σας διορθώσω, το Πασόκ έχει να δανειοδοτηθεί, να πάρει δάνειο από τράπεζα τα τελευταία 16 χρόνια. Δεν έχει πάρει κανένα δάνειο, αποπληρώνει το χρέος το οποίο έχει. Ένα παλιό δάνειο το οποίο είχε εισπραχθεί, παλιά δάνεια με άλλα ποσοστά του Πασόκ. Όταν έπεσαν τα ποσοστά του Πασόκ, έπεσε και η χρηματοδότησή του. Το Πασόκ είναι απόλυτα διαφανές στα οικονομικά του. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν τι παίρνει από την κρατική χρηματοδότηση, τι δίνουν για να αποπληρώσει το δάνειό του. Και ξαναλέω, δεν έχει κανένας δανειστεί στο Πασόκ τα τελευταία 16 χρόνια από καμία τράπεζα. Πληρώνουμε το παλιό δάνειο. Και μάλιστα το πληρώνουμε με την επιχορήγηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το κράτος, και το πληρώνουν και ένα κομμάτι δίνουμε εμείς οι βουλευτές.
14: Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό.
9: Για τον κύριο Τσίπρα, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανένα εισόδημα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Άρα δικαιούται κανείς να υποθέτει ότι είναι επιχειρηματικά συμφέροντα αυτά τα οποία τον στηρίζουν. Και άμα είναι επιχειρηματικά συμφέροντα αυτά που τον στηρίζουν, να μας πει ποια είναι, άμα είναι σύνομα, γιατί η χρηματοδότηση των κομμάτων δεν γίνεται έτσι. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει.
14: Αποδείξτε κι εσείς. Αποδείξτε κι εσείς. Φέρτε καμιά απόδειξη ότι έχει επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί αυτό είναι μια υπόθεση και θα σας πει και κάποιος, και πού ξέρω εγώ αν το Πασόκ παίρνει χρήματα από τις τράπεζες ακόμα, επιτρέπετε, ή αν τηρεί το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, το οποίο θα τελειώσει το 2100 με το ρυθμό που πάει.
15: Από τις τράπεζες θα έχει αποδείξεις αν έπαιρνε δάνειο.
9: Εγώ θα σας απαντήσω το εξής. Το Πασόκ είναι πολύ διαφανές στα οικονομικά, το ένα, και ποιο είναι το μόνο κόμμα το οποίο είπε ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουν ένα μέρος των υπερκερδών που έχουν στην οικονομία, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όταν έχεις υπερκέρδη, ζητάς ένα κομμάτι σε μια έκτακτη εισφορά, και είπε το Πασό, καταθέσαμε πολλές φορές την τροπολογία να δώσουν οι τράπεζες 500 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία αρνείται, τα άλλα κόμματα σιωπούν, δεν βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι οι τράπεζες πρέπει, άρα ποιος έχει εξαρτήσεις και ποιος δεν έχει εξαρτήσεις.
15: Ξέρετε κάτι, κύριε Παπά.
9: Με τους Έλληνες πολίτες να σκεφτούν ποιο είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που μιλάει για τα ολιγοπόλια στην αγορά, που μιλάει για το πώς μπορούμε τελικά να αποδοθεί ένα μέρος των κερδών ξανά πίσω στους πολίτες και να αναδιανεμηθεί ο πλούτος. Το Πασόκ είναι αυτό το κόμμα.
15: Υπάρχει μια λογική, και να κλείσουμε με αυτή την απάντηση που θα μου δώσετε. Υπάρχει μια οπτική που σου λέει ότι αν το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβιστεί σε μια αντιπαλότητα μεταξύ τους, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, εγκλωβιστείτε σε μια τύπου αντιπαράθεση μεταξύ σας, που ο Τσίπρας φαίνεται ότι φεύγει, δεν πέφτει σε αυτή την αντιπαράθεση.
14: Δεν μαλώνει.
15: Ναι. Εν αντιθέσει με εσάς που κάθε τόσο και λιγάκι μαλώνετε. Δηλαδή βγάζετε ανακοινώσεις εκεί, ιστορίες. Αυτό σας εγκλωβίζει αντιπολιτευτικά, γιατί χάνετε το στόχο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, με λίγα λόγια, τσακώνεστε εσείς και κερδίζει ο Μητσοτάκης, τον οποίο εσείς αντιπολιτεύεστε.
9: Εμείς αντιπολιτευόμαστε συνολικά το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, το οποίο θεωρούμε ότι οδήγησε την χώρα αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι ένα παλιό δίπολο, είναι ένα δίπολο το οποίο έχει ξεπεραστεί.
15: Είναι δίπολο, αλλά εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και με τον τρόπο που έγινε το ΠΑΣΟΚ.
9: Αντιπολιτευόμαστε λοιπόν και τον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς, που είναι ο κύριος πολιτικός μας αντίπαλος, αλλά και τον λαϊκισμό, τον νεολαϊκισμό του κυρίου Τσίπρα, με τον οποίο έρχεται με αυτό το κόμμα, με αυτό το εφάνταστο όνομα Ελλάς το οποίο έχει. Και βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού το δίλημα. Θέλει ξανά εναλλαγή μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Τα είδαμε. Είδαμε και τα 5 χρόνια του Τσίπρα, είδαμε και τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη σήμερα. Θέλει αυτό ή θέλει μια νέα σοβαρή πολιτική πρόταση, η οποία είναι πολύ ρεαλιστική και θα αλλάξει
14: λοιπόν
9: την καθημερινότητα.
14: Κλείνω με 2 σχόλια ακροατών. Το ένα σχόλιο είναι ότι δεν θα αυξανόταν το χρέος του ΠΑΣΟΚ αν πλήρωνε κανονικά. Εδώ έχουμε αύξηση του χρέους, λέει ο ένας. Και το δεύτερο, λέει εδώ ο Κώστας ο φίλος, κάνατε, λέει, μονομέτωπη πολιτική κατά του Τσίπρα και έχετε αφήσει, δηλαδή, 80-20, 70-30, να το πω έτσι, σχέση με την κυβέρνηση.
9: Απάντησα στις ερωτήσεις προφανώς. Αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αντίπαλος του Τσίπρα η κυβέρνηση, γιατί προφανώς είναι τα ίδια συμφέροντα τα οποία οδηγούν στην στήριξη αυτών των δύο πολιτικών χώρων. Εμείς λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είμαστε απέναντι και είμαστε υπέρ των πολλών, είμαστε υπέρ των ενοικιαστών και όχι υπέρ της ιδιοκτησίας. Είμαστε υπέρ των ανθρώπων, των πολλών αυτών ανθρώπων που φέτος το καλοκαίρι δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές ή αν κατάφεραν πήγαν μερικές μέρες στο χωριό τους. Υπέρ αυτών είμαστε λοιπόν εμείς στο ΠΑΣΟΚ και δεν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια κατάσταση καλύτερη από όσο είναι.
15: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να'στε καλά, καλή σας ημέρα.
14: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
14: Το πράγμα φούντωσε με τον κύριο
15: Πέτρο Παπά.
14: Φούντωσαν, ναι, τα σχόλια δηλαδή.
15: Ναι, μα κοίταξε να δεις. Ο Πέτρος Παπάς έχει μία διαδρομή πολιτική από τα κόμματα τα οποία τα είπες, τα ανέφερες, δηλαδή και μέσα σε αυτό. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή δεν βάζει φρένο. Σκληρή γλώσσα.
14: Ναι, βέβαια.
15: Έτσι,
14: ξέρεις, λοιπόν, θα σου έλεγα από τους γηγενείς, να το πω έτσι, δεν βλέπεις τόσο σκληρή γλώσσα όπως λέγαμε στο διάλειμμα.
15: Ναι,
14: πιο πολύ βλέπεις από τους πιο καινούριους.
15: Τους πιο καινούριους, ναι, γιατί αυτοί πρέπει να δείξουν τη θέρμη, έτσι, και το welcome που λένε, το welcome drink.
14: Καταθέτουν πιστή, πώς το λένε.
15: Ναι, το welcome drink.
14: Πώς το είπε το άλλο.
15: Ποιο.
14: Δεν χρησιμοποιήσει ένα άλλο όρο από τον...
15: Ποιος.
14: Ο κύριος Παπάς χρησιμοποίησε ένα όρο.
15: Α, το honeymoon,
14: πώς το λέει.
15: Πώς το πει, honeymoon effect,
14: λοιπόν.
15: Όχι, honeymoon effect,
14: effect.
15: Ναι, honeymoon effect.
14: Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ο κόσμος τώρα πολύ σε αυτό.
15: Εντάξει, honeymoon είναι το γαμήλιο ταξίδι, ξέρεις.
14: Μάνα και είναι κάποιος όρος τέτοιος.
15: Ναι, το honeymoon effect είναι και αυτοί, λοιπόν, και αυτοί λέγονται honeymooners, αυτοί που το κάνουν.
14: Έχεις κλείσει μια σημαντική συνέντευξη.
15: Ναι. Είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας, είναι ο πρόεδρος πανελλαδικού δικτύου Real Estate. Και αυτό γιατί το κλείσαμε.
14: Για πες.
15: Γιατί έρχεται Σεπτέμβρης.
14: Ναι.
15: Και πριν πεινάσουν, το φρονίμιο τα παιδιά λέει πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αλλά το φρονίμιο τα παιδιά και τα παιδιά του κάθε πολίτη σε αυτή τη χώρα που έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο μετά το πρώτο πάρτι, ψάχνουν να βρουν σπίτι για να μείνουν.
14: Ναι. Η χαρά κρατάει καμιά εβδομάδα και μετά αρχίζει το κυνηγητό.
15: Μετά αρχίζουν τα ζόρια. Mm. Λοιπόν, πάνε να βρουν το σπίτι. Αν είναι τυχαίο, το σπίτι είναι λαχείο για να βρεις. Έτσι, mm. Εδώ δεν βρίσκουν σπίτι τα ζευγάρια. Σκέψου ότι είναι μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία που ακόμα μένουν 35 στα σπίτια των γονιών τους. Μαμά, μπαμπά.
14: Σε έτσι. Λίγο θα συγκατοικούν όλοι μαζί.
15: Ναι,
14: δηλαδή όλοι. Θα παντρεύεται ο άλλος.
15: Μην το γελάω, αλλά είναι πραγματικό.
14: Τι γελάς, όπως πάμε, πραγματικότητα θα γίνει.
15: Ναι. Έχεις δει κάτι σπίτια που είναι κάτι διόροφα και έχουν από πάνω ρίξει κάτι κολόνες και είναι ακόμα. Δεν ναι, είναι έχουν... στις κολόνες, ναι. Μέχρι εκεί.
14: Πώς το λένε αυτό, όχι σοφίτε, πώς το φτιάχνουν.
15: Ξέρω, ένα... αέρας είναι ο αέρας. Ναι, μπράβο, το ναι. Χτίζουν εκεί, δύο κολόνες βάζουν. Ξέρεις, εκεί θα αρχίζουν να χτίζουν. Σε λίγο σιγά-σιγά, ξέρεις, θα βάζουν μουσαμάδες εκεί, θα βάζουν τέντες. Γιατί δεν θα μπορούν να το χτίσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι το άλλο πακέτο αυτό. Να το κάνουν με τέντα γύρω-γύρω. Θα βάζουν και δύο μανιτάρια μέσα για το κρύο. Εκεί μανιτάρια. Πάει το. Τα μανιτάρια αυτά, τις σόμπες.
14: Α, τις σόμπες. Εντάξει.
15: Τα παρεστησιογόνα λες, όχι. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, κάναμε μεγάλο πρόγραμμα. Έτσι, πρόλογο. Μας ακούτε.
11: Καλημέρα
15: σας. Τι μπορεί να κάνει ένας δόλιος γονιός για να βρει σπίτι στο παιδί του που...
14: Η δόλια η μάνα που λέμε.
15: Ναι, ας τη μάνα. Ναι,
14: και
15: η μάνα θα δίνει την νότιση. Ο δόλιος ο πατέρας είναι που θα τρέχει πάνω κάτω. Λέμε τώρα, εντάξει, θα με πάρουν τώρα, θα αρχίσουν να μηνύματα. Τέλος πάντων. Τι μπορεί να κάνει, ποια είναι τα βήματα που μπορεί να κάνει για να μπορέσει να μειώσει αυτό το ζόρι. Για να βρει σπίτι για το παιδί του.
11: Αναφέρεται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι πάρα πολλοί 35 διαμένουν στο παιδικό δωμάτιο. Να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τη Eurostat για το έτος 2025 οι νέοι μας της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών, δηλαδή κατά κύριο λόγο η παραγωγική ηλικία των νέων ανθρώπων, δηλαδή άνθρωποι που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, εργάζονται, σκέφτονται να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια, να συμβιώσουν, σε ποσοστό 56,3%, δηλαδή περίπου 532.000 νέοι άνθρωποι, διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Τώρα, όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή μια οικογένεια για να μπορεί να αναζητήσει ένα ακίνητο σε μια πιο λογική τιμή. Δεν υπάρχει μυστικό, να ξέρετε, σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να φέρουμε στο δημόσιο διάλογο, έτσι ώστε ο γονέας πραγματικά να μπορεί να βρει ένα σπίτι οικονομικό. Αυτό που αναφέρουμε στους γονείς εμείς, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, είναι επειδή υπάρχουν καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό, το ηλεκτρικό, και μπορεί οι γονείς πλέον να επιλέξουν σπίτια τα οποία να μην βρίσκονται ακριβώς έξω την πύλη του Πανεπιστημίου, αλλά σε περιοχές που εξυπηρετούνται κυρίως το μετρό. Δηλαδή, ένα παιδί αυτή τη στιγμή μπορεί να αναζητήσει ένα ακίνητο στην περιοχή της Νίκαιας, στην περιοχή του Κορυδαλού, όπου εκεί μπορεί να βρει ένα σπίτι πιο νεοηλικιακά και πολλές φορές σε πολύ καλύτερη κατάσταση, καλύτερη τιμή σε σχέση με ένα σπίτι το οποίο μπορεί να βρίσκεται στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, το οποίο είναι σταθμικό ζητούμενο μίσθο, αγγίζει πολλές φορές ακόμα και τα 600-650 ευρώ.
15: Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε?
11: 40 τετραγωνικά μέτρα με 45.
15: 40-45, 600 ευρώ, έτσι. Okay,
11: γενικότερα, να πάρετε μια εικόνα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, αν μια οικογένεια αναζητήσει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ροφού, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθο πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα δύο πάνω από 700. Επομένως, μιλάμε για ένα μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα 500-550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600-650 ευρώ ανάλογα την κατάσταση του ακινήτου και την περιοχή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ζωγράφου. Κατά κύριο λόγο, φοιτητική περιοχή. Ένα σπίτι το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικά, όχι 35, έως 35. Ξεκινάμε από 400 ευρώ το μη ανακοινισμένο. Mm-hmm. Και αγγίζουμε ακόμη 750 ευρώ αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Το 2017, δηλαδή περίπου μια δεκαετία πριν, το ίδιο σπίτι έκανε από 190 ευρώ έως 230. Και τώρα συζητάμε από 400 έως και 750 με ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο.
15: Όταν λέμε μη ανακαινισμένο, δηλαδή θα μπει ένα παιδί που φεύγει για πρώτη φορά από το σπίτι του. Τι εικόνα είναι το μη ανακαινισμένο, ρημάδι?
14: Εντάξει, είναι μπορεί να είναι μέτριο χρέπι.
11: είναι ένα σπίτι του 1970-1980. Ένα σπίτι το οποίο δεν έχει ανακαινιστεί. Ένα σπίτι το οποίο μπορεί πολλέ φορέ να δούμε το μαρμάρινο γνωστό νεροκίτη που βλέπουμε πολλέ φορέ.
15: Εντάξει, αυτό είναι και λίγο βιντάζ, αλλά λε, οκ, ναι, μέχρι εκεί.
14: Μπορεί να τα ντουλάπια τώρα να μην κλείνουν.
11: Να έχει ξύλινα κουφώματα, να έχει μονά τζάμια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ιδιαίτερα είτε από το θόρυβο, είτε από την ζέστη.
14: Θέρμανση περισσότερη το χειμώνα. Θα
11: απαιτείτε. Το χειμώνα ξέρετε πολλά κίνδυνα στο κύριο της Αθήνας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στις πολυκατοικίες πλέον τα σώματα είναι διακοσμητικά. Ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες και ένοικοι γενικότερα μιας πολυκατοικίας δεν δίνουν σε διαδικασία να βάζουν πετρέλαιο.
15: Δεν πληρώνουν, δεν δίνουν τίποτα.
11: Ακριβώς. Δηλαδή δεν έχουν αποθεματικό. Επομένως, πάρα πολλοί χρησιμοποιούν είτε ηλεκτρικές σόμπες είτε χρησιμοποιούν πλέον κλιματισμό, δηλαδή air-condition. Αυτό σημαίνει αυξημένο κόστος ιδιαίτερα στους λογαριασμούς του ρεύματος. Γενικά αυτό που βλέπουμε τη φετινή χρονιά είναι ότι αυξήσει το ζητούμενο τιμών ενοικίας στα σπίτια που είναι κατάλληλα για φοιτητές κυμαίνονται από 5 έως 7% σε σπίτια τα οποία είναι ανακαιρισμένα και διπλωμένα. Συσσωρευτικά όμως από το 2017 έως το 2025 καταγράφουν μια αύξηση του ζητούμενου τιμών ενοικίας που κυμαίνεται περίπου στο 75%. Εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 361.000 φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή δεν είναι αιώνιος φοιτητής, είναι αυτός που άντε μία χρονιά πίσω, δύο το πολύ. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι οι οποίοι για να μπορέσουν να σπουδάσουν θα πρέπει να αλλάξουν πόλη. Δηλαδή να αναζητήσουν ένα σπίτι σε μία άλλη περιοχή. Η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν ξεπερνά τις 10.000. Δηλαδή περίπου 4-4,5% των αριθμών των φοιτητών. Ναι. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10-15% των φοιτητών. Επομένως έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες που θα πρέπει να δημιουργηθούν. Ναι. Υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν αυτό το διάστημα και ουσιαστικά το 29, σύμφωνα με το τι λέει η κυβέρνηση, θα έχουμε 8.600 νέες κατοικίες φοιτητικές, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο ξεκινήσει το 2022. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς είναι ότι ναι, υπάρχει το στεγαστικό επίδομα, υπάρχει το φοιτητικό επίδομα, υπάρχει η επιστροφή του νοικίου. Όλα καλά είναι αυτά όμως. Αλλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ένα γονέα ο οποίος πληρώνει περίπου ένα κόστος διαθείωσης του φοιτητή 10 με 10.000, δηλαδή είναι 450 με 500 ευρώ, ας υποθέσουμε το ενίκιο, αν το βρούμε στην τιμή αυτή, υπολογίστε άλλα 100 ευρώ κοινόχρηστα, λοιποί λογαριασμοί, κοστοποιητή. Ενώ μπορεί να εισπράξει, εάν εμπίπτει εντός των οικονομικών κριτηρίων που υπάρχει στο φοιτητικό επίδομα, εάν το εισπράξει αυτά 1.500-2.000 ευρώ το χρόνο φοιτητής και έχει περάσει τα μαθήματά του και πληρεί τις προδιαγραφές γενικότερα, είναι καλύπτει ουσιαστικά 1,5 μήνα, θέλετε 2 μήνες έξοδα. Στους υπόλοιπους 10 μήνες έξοδα που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά το ενίκιο του φοιτητή, ενώ η πολιτεία το γνωρίζει, το βλέπει η εφορία, ότι πληρώνει ο γονέας αυτά τα 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο και τα κοινόχρηστα, δεν εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Αντιθέτως, η πολιτεία θεωρεί ότι ο γονέας διαθέτει αυτά τα χρήματα στην τσέπη του ως έσοδο και το φορολογεί. Επομένως εδώ για να μπορέσουμε σαν πολιτεία να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους θα πρέπει να δούμε λίγο και το φορολογικό λίγο διαφορετικά όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, κυρίως τα παιδιά τα οποία πρέπει να αλλάξουν πόλη. Κάποιος θα πει πολύ εύστοχα, κύριε Μπάκα, ένα παιδί μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή να σπουδάσει στην Αθήνα. Είναι από την Αθήνα να επιλέξει σχολή στην Αθήνα. Σαφώς. Ή στην Πάτρα. Πατρινό στην Πάτρα. Από την Κρήτη. Από τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά όμως τα οποία είναι από άλλες περιοχές που δεν διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι μονόδρομος το αν ο μπαμπάς και ο μάχης τα 500 ευρώ το μήνα για το ενίκιο για να πάει να σπουδάσει. Γενικά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο την τελευταία 8ετία, 9ετία, μπορεί 10ετία, 18 και μετά καταγράφεται τόσο πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή μετά την οικονομική κρίση και μετά από τις αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Συζητάμε συνεχώς για τη φοιτητική κατοικία, το πόσο δύσκολο είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πάνε στα Χανιά, κάνουν συμβόλαιο το μήνα Οκτώβριο, το μήνα Ιούνιο, πρέπει να καταλήψουν τη φοιτητική κατοικία, διότι γράφεται στην αφόρμα βαϊχρόνια μίσθωση.
15: Ναι, να σας πω, κύριε Μπάκα, πείτε τώρα. Είμαι εγώ, Αντώνης Αντωνόπουλος, πατέρας, λοιπόν, και σας παίρνω ένα τηλέφωνο. Μου περνάει, πέρασε το παιδί μου. Ποια είναι, τι πρέπει να κάνω, πού να ψάξω, πώς να ψάξω, πώς να το κάνω να βρω. Που δεν ξέρω τίποτα εγώ από Αθήνα, έτσι.
11: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το σημαντικό στοιχείο είναι ποιο είναι. Να δούμε το παιδί αυτό σε ποια σχολή έχει περάσει. Ας προσθέσουμε ότι έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι. Κατά δεύτερο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε σπίτι έξω από το Πανεπιστήμιο της
15: Πέτρας. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
11: Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό.
15: Εδώ τώρα είναι να βρούμε σπίτι,
11: Μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή από διάφορα σάιτα κελιών. Τα γνωστά σάιτα κελιών.
15: Άρα πάμε με την πεπατημένη.
11: Το τι ακίνητα υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Το βασικότερο στοιχείο όμως είναι το εξής. Όταν μπαίνουμε στην διαδικασία να αναζητήσουμε ένα ακίνητο μέσα από μια αγγελία, υπάρχουν και περιπτώσεις απάτης. Εμείς έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων να μπαίνουν στην διαδικασία να ψάχνουν και να βρίσκουν ένα σπίτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο, εντυπωσιακό, πολλές ωραίες φωτογραφίες, και παίρνεις τηλέφωνο και σου λέει: ξέρεις κάτι, για να μπορώ να το κρατήσω για σένα αυτό το σπίτι, στείλαμε και 200 ευρώ από καταβολή, 300. Εδώ μιλάμε πραγματικά για απάτη, το έχουμε δει και τα προηγούμενα έτη. Κατά δεύτερο, δεν πρέπει να δίνουμε σε κανένα προκαταβολή. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες εισαγωγικά συμβούλων που βγαίνουν στην αγορά και σου λένε: δώσουμε 20 ευρώ, 30 ευρώ, 50 ευρώ για να μπορούν αυτή τη στιγμή να σου δείξουν ένα σπίτι. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό στους γονείς που να προσέχουν.
14: Και κλείνουμε με αυτό, ναι.
11: Τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι τριετής διάρκειας. Είτε υπογράψεις ένα χρόνο, είτε υπογράψεις 18 μήνες, είτε υπογράψεις 2 χρόνια, το μισθωτήριο συμβόλαιο οικιστικής μίσθωσης είναι 3 χρόνια. Και σημαντικότερο στοιχείο, οι γονείς πραγματικά να μπαίνουν σε διαδικασία να βλέπουν την κατάσταση του ακινήτου, να την καταγράφουν σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, διότι όταν θα παραλάβουν το ακίνητο, εάν υπάρχουν φθορές, ευθύνεται πλέον ο ενοικιαστής.
14: Μάλιστα.
15: Μάλιστα.
14: Κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά, να τα έχουν υπόψη οι γονείς που θα πάνε να κλείσουν σπίτια για τα παιδιά.
15: Ναι. Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
15: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Καλημέρα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
3: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Αστεία.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
1: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλά. Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 11. Αλφα Radio 98,9 και εκείνος και εκείνος.
8: Ανδρέας Πετρόπουλος.
7: Και Αντώνης Αντωνόπουλος. Λοιπόν, τέρμα τα πολιτικά.
8: Τέλος.
7: Τέρμα τα προβλήματα. Δεν τελειώνουν ποτέ, βέβαια.
8: Καλά, ναι.
7: Αλλά
8: βάζουμε ανωτελεία.
7: Βάζουμε ανωτελεία. Γιατί έχουμε ένα σημαντικό καλεσμένο από το φεστιβάλ Ερμπέτικου στη Σύρα που θα γίνει. Ξεκινάει, νομίζω, σε μια εβδομάδα, θα μας τα πει. Τον καλλιτεχνικό.
8: Σύρα, μιλάμε τώρα, πατρίδα του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: λοιπόν, είναι η 10η διοργάνωση. Ξεκινήσαμε το 2016. Είναι αποτέλεσμα τη συνεργασία του Δήμου Συνδεσμού των Ισχυρών με τη Δήμη Κεκτών. Κάθε χρόνο λοιπόν φιλοξενούμε και μια διαφορετική θεματική ενότητα ή θεματικές ενότητες, μπορεί να είναι παραπάνω από μία. Φέτος λοιπόν έχουμε εστιάσει στο πέρασμα από το ρεμπέτικο στο λαϊκό. Μία και τα δύο είναι για το ίδιο δέντρο και στην ουσία το ένα είναι συνέχεια του άλλου και το ένα είναι σάρκα εκ σαρκός του πρώτου, έτσι. Φέτος λοιπόν έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, τον οποίο θα συνοδεύσουν η Ασπασία Στρατηγού, ο Βασίλης Κορακάκης και η Ανατολή Μαριόλα. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στη πλατεία Νιαούλης.
1: Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι άχαστο.
0: Ορίστε.
1: Είναι άχαστο αυτό και ο Κορακάκης και η Ανατολή Μαριόλα είναι, πώς να το πω, η μία φοβερό ταλέντο, ο άλλος, τι να πούμε για τον Κορακάκη.
0: Η Ασπασία Στρατηγού, βέβαια.
1: Και η Ασπασία Στρατηγού, συγγνώμη, που την είχα δει στο αφιέρωμα για τον Άκη Πάνου.
0: Βέβαια. Τρία κεφάλαια δίπλα στο Γιώργο Νταλάρα.
1: Ναι. Το οποίο.
0: Θα παρουσιάσουν λοιπόν τη μεγάλη μουσική παράσταση, ρεμπέτικο. Νομίζω αυτό τα λέει
1: όλα
0: από μόνο του η λέξη, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Έχει παρουσιαστεί η παράσταση αυτή με μεγάλη επιτυχία σε σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις. Και έρχεται στην ιστορική πια πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης στα 200 χρόνια από την ίδρυση της πόλης και στα 10 χρόνια από το ξεκίνημα του φεστιβάλ. Επομένως έχει μια ξεχωριστή σημασία. Να πούμε ότι την πρώτη χρονιά του φεστιβάλ είχαμε επίσης τον Γιώργο Νταλάρα το άνοιγμά του, που ήταν μια σημαντική βοήθεια για το ξεκίνημα του φεστιβάλ.
2: Πείτε μας λίγο το περιεχόμενο, δηλαδή εντάξει ρεμπέτικο, πάνω σε ποια γκάμα θα κινηθεί δηλαδή φέτος.
0: Θα σας πω, επειδή το ρεμπέτικο όπως γνωρίζετε, πολύ καλά, είναι μια...
2: Έχει πολλά κεφάλαια.
0: Διότι, βέβαια, είναι κάτι πολύ ευρύ, το λαϊκό μάλλον, είναι κάτι πολύ ευρύ. Έχουμε λοιπόν τη μετάβαση, εστιάζουμε στη μετάβαση από το λεγόμενο ρεμπέτικο στο λαϊκό. Αυτό πώς γίνεται. Οι ίδιοι συνθέτες της περίοδου του λεγόμενου ρεμπέτικου περνούν σταδιακά στο λαϊκό. Έτσι ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μανώλης Σιώτης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος Μητσάκης και άλλοι συνθέτες, αλλά και μουσικοί που εμφανίστηκαν στις δεκαετίες του 30 και 40 στον χώρο του ρεμπέτικου, οι ίδιοι πρωτοστάτουν δυναμικά στην εξέλιξή του σε λαϊκό. Ταυτόχρονα συνέβαλαν στη διεύρυνση του κοινού στο οποίο απευθυνόταν το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή θα λέγαμε ότι το ρεμπέτικο, σαν ρεμπέτικο, είχε ένα πιο στενό προσανατολισμό, ενώ το λαϊκό και με την καθιέρωση του Μπουζουκίου ως το κατεξοχήν...
2: Ναι, μπήκε στα σαλόνια.
0: Μάλλον, δεν θα το έλεγα αυτό. είναι το όργανο πια που εκπροσωπεί το λαϊκό τραγούδι. Αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό, έτσι, η αιχμή του δόρατος, ας πούμε, στο λαϊκό τραγούδι.
2: Ωραία.
0: Δεν μπορεί νομίζω κανείς να φανταστεί λαϊκό τραγούδι.
2: Χωρίς μπουζούκι, ναι, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Αστικό λαϊκό τραγούδι.
2: Ήβρις.
0: Την ίδια όμως περίοδο έχουμε και μια κοσμοϊστορική συγκυρία, μια γενιά συνθετών με κύριους εκπροσώπους τους τεράστιους πια, Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά και άλλους. Μπολιάζει το λαϊκό τραγούδι με μια, πάλι εντός εισαγωγικών θα το πω, έντεχνη προσέγγιση, βάζοντας ταυτόχρονα και τους μεγάλους ποιητές αυτό στο λαϊκό τραγούδι. Αρχίζει τώρα το πράγμα και παίρνει μια άλλη διάσταση. Και έχουμε βέβαια και τα άλλα παρακλάδια του. Έχουμε το έντεχνο, όχι το πολιτικό, έχουμε το έντεχνο γενικότερα, έχουμε το ελαφρό λαϊκό. Όλα αυτά βάλανε την ανεξίτηλη σφραγίδα τους πάνω στην πορεία εξέλιξης, ας πούμε, του λαϊκού τραγουδιού.
1: Μια και το λέτε αυτό τώρα, κάνω ένα παραθυράκι γιατί έχω και προσωπική φιλία. Λοιπόν, ένας από τους ανθρώπους που έσκυψε πολύ γενικότερα στους Βαμβακάριδες είναι ο Σωκράτης ο Μάλαμας, πρώτα με τα σκέτα, το νόστιμο γλυκό μικρό μου, όμορφο μελαχρινό μου, αν το λέω σωστά.
0: Ναι,
1: που είναι στα σκέτα, είναι μια απόδοση με δύο κιθάρες εκπληκτική. Και δεύτερον, έχει κάνει ένα δίσκο με 8 τραγούδια με το

0: Στέλιο Βαμβακάρη, κάπου το 2016. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση γιατί η θεματολογία είναι από τη μετάβαση από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και το έντεχνο.
1: Ο Μάλα μας έχει ένα πολύ δικό του ιδιαίτερο τρόπο και αγαπητό τρόπο, δεν το λέω το ιδιαίτερο υποτιμητικό
2: του Θεού. Ναι, για όνομα του Θεού.
1: Ιδιαίτερο και αγαπητό, αγαπημένο τρόπο να διασκευάζει τα τραγούδια, να τα ερμηνεύει με ένα δικό του τρόπο που το αποτέλεσμα νομίζω δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μου πει δεν μου αρέσει.
0: Θυμήστε μας πότε ξεκινάει, να τα ακούσουν και οι φίλοι ακροατές.
1: Βεβαίως. Ξεκινάει την Τετάρτη 26 Αυγούστου με την συναυλία της Σοφίας Παπάζογλου στον Ταρσανά της Σύρου. Η συναυλία έχει τον τίτλο «Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα», οι δικές μας τσέντες. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ρόζα Σκηνάζη,
2: Στέλλα Πείτε Χασκή, πάλι αν θέλετε...
0: Και Μαρίκα Νίνου.
1: Και Μαρίκα Νίνου.
2: Ναι. Και τον τόπο 26, που θα γίνει ακριβώς.
0: Ταρσανάς, ξεκινάει στον Ταρσανά.
1: 26 Αυγούστου. 26 Αυγούστου.
0: Και πάει πόσο, μια εβδομάδα?
1: Τετάρτη 26,
0: Κυριακή 30, συγγνώμη. Ναι. Το κλείσιμο...
1: Το κλείσιμο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Γιώργο Νταλάρα, την Ασπασία Στρατηγού. Ναι. Μετά τη Σοφία Παπάζογλου, λοιπόν, την Πέμπτη, 27 Οκτώβου, στα σκαλιά της γραφικής συνοικίας του Βροντάδου, έξω από την ιστορική ταβέρνα του Τεμπέλη, εντός εισαγωγικών Τεμπέλη, σε εργατικότατος ήταν ο άνθρωπος, είναι το σχήμα «Τα Λίλη Νόμπα». «Τα Λίλη Νόμπα» είναι μια παρέα από νέα παιδιά που με τη φρεσκάδα θα μας δώσει μια άλλη έτσι...
0: Πολύ ωραίο. Πολύ
2: μεγάλα ταλέντα έτσι.
0: Πολύ ωραίο.
2: Μεγάλα ταλέντα βγαίνουν. Και αυτό είναι και ελπιδοφόρο για αυτό το είδος τραγουδιού.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Πέστε μας.
1: Έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά τα μουσικά σχολεία.
0: Βέβαια.
1: Πολύ καλή δουλειά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Βέβαια. Την Παρασκευή 28 Οκτώβου πάλι στον Ταρσανά.
0: Αχα.
1: Έχουμε τον Κώστα Δουμουλιάκα με τον Νίκο Τατασόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστιος.
0: Βέβαια.
1: Ταρσανάς, Ερμόπολης 28 Οκτώβου.
0: Ένας και ένας.
1: Κώστα Δουμουλιάκα, Νίκος Τατασόπουλος με. Τοπικό σχήμα. Mm-hmm. Αναδεικνύουμε και τους Συριανούς μουσικούς.
0: Mm-hmm.
1: Το Σάββατο στις 29 Οκτώβου έχουμε το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα.
0: Mm-hmm.
1: Στην μουσική παράσταση και το ρεμπέτικο «Λαϊκό Εγένετο». Με τη συμμετοχή της Κέτης Κουλιά και της Ανέλ και τους εξαιρετικούς μουσικούς.
0: Αλλά έχετε μαζέψει αφρόκρεμα. Εντελώς.
2: Αυτό είναι φεστιβάλ ρεμπέτικου.
0: Ναι,
2: αυτό είναι φεστιβάλ, όχι τώρα.
0: Μην έρχεται, μην πω τώρα, η τάδε ή ο τάδε.
2: Εντάξει τώρα. Που, ναι. Φεστιβάλ. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Φέτος είπαμε ότι δεν εστιάζουμε τόσο στην παλιά εποχή, στην πρώτη εποχή του ρεμπέτικου. Εστιάζουμε στην εποχή που ακολούθησε μετά το ρεμπέτικο, δηλαδή από το 50-55 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είπαμε είναι το ένα είναι συνέχεια του άλλου.
2: Έχει
1: είναι,
2: πολλά είναι κεφάλαια και καλό είναι να αναδεικνύονται γιατί όλα αυτά μερικές φορές χάνονται. Χάνονται.
1: Επίσης να πούμε ότι τις ημέρες αυτές από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε την έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων.
2: Με εξαιρετικούς. Πού θα γίνει αυτό, που θα γίνεται?
1: Αυτό θα γίνει στην αίθουσα Γιάννη Ρίτσου στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης στην πλατεία.
2: Ωραία.
1: Επίσης, την Παρασκευή 28 Οκτώβου, μουσικό εργαστήριο με τον Βαγγέλη Τρίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Στο Μελτηρίου Κυκλάδων.
0: Χαιρετίζουμε. Επίσης. Α, έχετε κι άλλο.
1: Επίσης, στην παράσταση του Βαγγέλη Τρίγκα, το Σάββατο 29 Οκτώβου, θα συμμετάσχει και ομάδα χορευτών της λαογραφικής στέγης Αλαμίνας, οι οποίοι θα χορέψουν τον Κουλουριώτικο Χασάπικο.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
2: του χρόνου θα σας στείλω τους γιους μου.
0: Αναλυτικά τα είπαμε. Να πάνε. Καλά, δεν θα πάει απλώς καλά. Θα πάει τέλεια.
2: Εξαιρετικά.
0: Ναι. Κλείνουμε με ένα Μάρκο.
2: Μείνετε, ακούστε το.
0: Ακούστε το. Θα το προλάβουμε. Έχουμε δύο λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων των 11 που θα έρθει να το πει ο Βίκτορος Σαμουήλ και εμείς θα κλείσουμε με αυτό. Να είστε καλά κι εσείς, να είναι καλά και οι ακροατές.
1: Θα τους
0: συναντήσουμε αύριο το πρωί.
2: Στη Σύρο, φεστιβάλ ρεμπέτικο από την Τετάρτη 24. Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος, ραντεβού αύριο 9-11. Καλημέρα. Βίκτορος Σαμουήλ.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
6: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Εαντίου της Σαλαμίνας, με τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες αυτοψίες και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτηρίων ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών. Συνολικά στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτίρια, 5 εξ αυτών κατηγοριοποιήθηκαν κόκκινα. Στη Σύβρη της Χαλκιδικής μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία μετά την καταστροφική φωτιά, αλλά και να συμμετάσχει στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Συνολικά καταβλήθηκαν 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να εξετάζουν πλήγματα κατά Αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένες και της Κύπρου, όπως και σαμποτάζ υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανωδικά για τέταρτη μέρα στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από τις επαφές ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα 92 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χθες, μετά την κατηγορία του Άμπου Ντάμπι πως δύο βαλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον κόλπο. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ανακοινώσει ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν. Καλά στην υγεία τους και ασφαλή είναι τα δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν ήταν ευνοϊκές, ενώ το σημείο που κινούνταν ήταν δύσβατο. Καθοριστική ήταν η συμβολή drone της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, διευκολύνοντας το έργο των πυροσβεστών. Από γκρεμό 15 μέτρων έπεσε 22χρονο στο παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα, αφού κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Η πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει τον νεαρό με φορείο και έπειτα διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του. Αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας κατάφερε να εντοπίσει και να κινητοποιήσει καταζητούμενο, ο οποίος είχε διαφύγει από νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Δήμο Μαλεβιζίου. Απορρίπτει άγκυρα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν το Ισραήλ για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα καταδίκασαν το περιστατικό. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημειώνει ότι η τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία εγείρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Στις 5 και 4 το απόγευμα, η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Είναι η 231η ημέρα της χρονιάς. Ο ήλιος ανήτηλε 42 λεπτά πριν από τις 6 και θα δύσει 15 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Καλή σας ημέρα. Σύμφωνα αναφορά με το χριστιανικό εορτολόγιο, δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή. Λέει μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης, Ευτυχιανού, Στρατηγίου και Μύρωνο, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Για την καθολική Εκκλησία, Αγίου Σεβάλδου Πολιούχου της Νιρεμβέργης, Αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης, Πολιούχου της Βαλένθια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919. Είναι Εθνική ημέρα αεροπορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright, η αδερφή Wright, που λέγαμε. Είναι η μέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή. Μαζί με τον Μπολιβάρη γήθηκε της εξέγερσης της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας.
3: Έλα, καλή.
4: Για φωτογραφία δεν είναι.
3: Θα
4: την
3: αφιέσαι. Μπάλταρι, πιο πολύ χαμογέλασε.
5: Άλλη μία παρακαλώ.
6: Άντε ρε Παναγιώτη, πιαστήκαμε. Τράβα.
7: Έλα ρε να τα τραβήξετε μια φορά, βαρέθηκα να ποζάρω.
8: Μια στιγμή, λέει, έχουμε και το παιδί από εδώ.
3: Να. Προσέξτε αυτή τη φωτογραφία και πέστε μου τι βλέπω.
9: Εγώ βλέπω ένα γάιδερο.
3: Κούρδι, Περιστέρια, θέμα επίκαιρο.
10: Πάει το πουλί μου, πάει. Πάει το πουλί μου, πάει.
11: Αριστερότερα. Όχι, όχι, δεν με καταλαβαίνετε.
3: Να πάρουμε τη μηχανή να σας βγάλουμε μια φωτογραφία εμείς.
12: Πες το.
13: Γράψετε μια αφιέρωση στη φωτογραφία σας.
14: Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό.
15: Χριστός και Παναγία καλέ.
16: Σας αρέσει.
13: Είσαστε κούκλα.
14: Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλίτε. Είναι η πόσα incognito.
2: Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ, η φωτογραφική μηχανή δεν εμφανιζόταν τυχαία, ήταν αφορμή για εκπλήξεις, μπλεξίματα και ρομαντικά κλικ. Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα, ένα φιλμ να αποκάλυπτε ένα μυστικό και ένα αυθόρμητο κλικ να άλλαζε όλη την πλοκή. Η φωτογραφία ως κομμάτι του σεναρίου έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια, γιατί στον κινηματογράφο όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία. Είναι η λεζάντα που συνοδεύει το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε από το ποτπουρί που έκανε η Φίνος Φιλμ πέρσι, όχι φέτος, και το δημοσιοποίησε στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ύστερα θα κάνουμε και μία βόλτα στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες να δούμε ποια είναι τα κυρίαρχα θέματα της ημέρας σήμερα. Θα αρχίσουμε με την αυτεμπορική. Στο Μαντρί για 2 χρόνια η κτηνοτροφία. 20 Αυγούστου 2024 το πρώτο κρούσμα, η κυβέρνηση επεκτείνει τα προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας και στις 13 περιφέρειες της χώρας, γράφει η ναυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό της. Επίσης αναφέρεται στα γεωπολιτικά μέτωπα επιστροφή στο σημείο 0, ο Τραμπ προσάρτησε εντός εισαγωγικών τα στενά του Ορμούς, μία εξαίρεση για το Καμποντάζ, Ορμούς Μαύρη Θάλασσα και δεύτερη επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο. Άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα υπό το φόβο του πληθωρισμού. Στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα αναφέρεται και στην απώλεια, πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διανοητής, πανεπιστημιακός και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, που αφήνει πίσω του σπουδαίο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Μια μεγάλη απώλεια είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συλληπίθηκε την οικογένεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, σύζυγός του η καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου. F Εφημερίδα Εστία, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Στη γαλλική Meridiam, που είναι ο Γάλλος μέτοχος, στο GSI εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν της ζητηθεί, υποστηρίζει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος, νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, πια τα πλεονεκτήματα, αναλυτικός οδηγός. Τουρισμός για όλους, έως την Παρασκευή οι αιτήσεις. Εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, ολοκληρώνεται το πακέτο της ΕΔΕΘ. Σκέψεις για διάδειμα στην Άγκυρα για τα δύο παράνομα εντός εισαγωγικών θαλάσσια πάρκα. Τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Και θα περάσουμε στα νέα. Λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2%, υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών. Τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Συντάξεις, τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Και εδώ βεβαίως στο πρωτοσέλιδο η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Πνεύμα πολυδιάστατο και ανήσυχο. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κυβέρνηση στον ντούκου. Η εξαφανισμένη και άφωνη πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπος ντούκου που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Η νέα συνομιλία του Ερντογάν με τον Τραμπ νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών de facto τα τετελεσμένα, υποστηρίζει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών, υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Ενίκαια φωτιά. Φοιτητές σε απόγνωση. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές, σημειώνει η εφημερίδα των συντακτών. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Σήμερα στη Ριτσόνα η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης, υπογραμμίζει στην πρώτη τη σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Στην Καθημερινή, ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022.

Προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα καταζητούμενοι διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης 2 ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες μελών της επωνομαζόμενης Greek Mafia και κρατούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υπογραμμίζει η εφημερίδα Καθημερινή. Σημειώνει επίσης ότι με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο τρίγος, μείωση της παραγωγής. Και περίπατος 6 ωρών στο διάστημα, η αστροναύτης Σοφία Αντενό έγινε χθες η πρώτη Γαλλίδα που ολοκληρώνει διαστημικό περίπατο. Η επιχείρηση είχε διάρκεια πάνω από 6 ώρες και είχε στόχο την αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακής κεραίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών. Αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες, σημειώνει ο ριζοσπάστης. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών, ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών. Και υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε νέα κλιμάκωση πρόχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ. Στην εφημερίδα Κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με το Σαμαρά. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για την εντός εισαγωγικών γαλάζια πατρίδα. Το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση. Στην εφημερίδα Απογευματινή, πρώτη σελίδα, οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη μειωμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, τι ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Και στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: 11 και 22 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Μαρία Καρεουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κωνσταντίνος Ρέκα στην ρύθμιση των ήχων, Κωνσταντίνος Μιχαήλ Πετρίδη στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Και αμέσως τώρα θα πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
2: Βλέπουμε διαρκώς να αυξάνονται, δεν ξέρω, εσείς έχετε βεβαίως τα επίσημα στοιχεία, απλά στα δημοσιεύματα τουλάχιστον βλέπουμε ότι προβάλλονται ιδιαιτέρως τα περιστατικά με τηλεφωνικές απάτες. Και είχαμε και σήμερα με μια γυναίκα 91 ετών στην Πάτρα, έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης με έναν τρόπο έτσι πολύ που ξεφεύγει λίγο από το συνηθισμένα. Ισχύει καταρχάς ότι καταγράφεται μία αύξηση στα περιστατικά αυτά που εξαπατούν επιτίδη ηλικιωμένους ανθρώπους?
3: Δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε, παρόλο που προσπαθεί πολύ η ελληνική αστυνομία τόσο με ανακοινώσεις όπως και με αναρτήσεις στα social media, στους επίσημους λογαριασμούς του σώματος, όπως και τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν συνεχώς να αναπαράγουν ουσιαστικά τις συμβουλές μας. Παρόλα αυτά, οι επιτίδη βρίσκουν καθημερινά νέους τρόπους, θα λέγαμε, για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας με κάθε τρόπο, είτε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών απατών, που είναι ίσως και η πιο διαδεδομένη, θα λέγαμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπου υποδίονται είτε κάποια δημόσια αρχή, ακόμη και την ελληνική αστυνομία, είτε κάποιο φορέα, κάποιον εκπρόσωπο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή κινητής τηλεφωνίας, με κάθε τρόπο ώστε να καταφέρουν να πείσουν τους πολίτες ότι θα πρέπει να απομακρύνουν χρήματα και κοσμήματα. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος, η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιούν από την οικία τους, με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι πολίτες οι ίδιοι να παραδίδουν την περιουσία τους στους απαταιώνες.
2: Να έχει αλλάξει το επίπεδο, το έχουν πάει σε άλλο level πλέον την απάτη. Και στο σημερινό περιστατικό μου έκανε εντύπωση ότι ενώ η ηλικιωμένη κυρία αρχικά, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, αρχικά προσπάθησαν να την εξαπατήσουν και εκείνη δεν τσίμπησε, να το πούμε έτσι λαϊκά, στη συνέχεια πήρε άλλος απατεώνας και υποδίθηκε τον αστυνομικό και εκείνη θεώρησε ότι έτσι θα συμβάλλει, θα βοηθήσει την αστυνομία να εντοπίσουν το κύκλωμα των απατεώνων.
3: Αυτό είναι έπεσε. Μια νέα μέθοδος στην οποία έχουμε παρατηρήσει όντως. Όταν βλέπουν ότι δεν καταφέρνουν ουσιαστικά να πείσουν τα θύματα τους, επανέρχονται με νέο τηλεφώνημα και υποδίδονται τον αστυνομικό ότι έχει πέσει κάποιο θύμα απάτης και θα πρέπει να βοηθήσουν την αστυνομία παραδίδοντας εκεί τα χρήματα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ποτέ κανένας αστυνομικός, καμία υπηρεσία, καμία δημόσια υπηρεσία δεν θα ζητήσει από κάποιον πολίτη να παραδώσει με τέτοιο τρόπο χρήματα ή κοσμήματα ή να τα απομακρύνει από την οικία του σε καμία περίπτωση.
2: Ακριβώς.
3: Βέβαια, τώρα τελευταία παρατηρούμε και μία άλλη μέθοδο, τη μέθοδο των μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα, όπου μάλιστα δίνουν στους πολίτες δυνατότητα να εισέλθουν σε έναν ιστότοπο που μοιάζει με τον gov.gr, θα πρέπει να πούμε, και ουσιαστικά ζητούν να πληρωθεί μια κλήση, μια παράβαση της τροχέας, είτε να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τον πολίτη που αφορά κάποιο διακανονισμό για κάποια χρέη. Σε καμία περίπτωση, και πάλι επισημαίνω, κανένας δημόσιος οργανισμός όπως η ελληνική αστυνομία δεν αποστέλει τέτοιο μήνυμα, πόσο μάλλον περιλαμβανομένου και συνδέσμου ώστε να εισέλθει σε κάποιον ιστότοπο. Αυτό που κάνει η ελληνική αστυνομία όταν υπάρχει παράβαση, ενημερώνει τον πολίτη να εισέλθει στην προσωπική του θηρίδα στο gov.gr για να διαπιστώσει αν όντως του έχει βεβαιωθεί παράβαση.
2: Μάλιστα, πρόσφατα, την Δευτέρα, νομίζω, δώσατε στη δημοσιότητα, η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα και τα στοιχεία και φωτογραφίες κάποιων που έχουν συλληφθεί για τέτοιου είδους απάτες, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω καταγγελίες, αν έχουν να βρεθούν και άλλα θύματα τους.
3: Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία γίνεται για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα θύματα, αν υπάρχουν πολίτες που αναγνωρίζουν αυτούς τους ανθρώπους ως άτομα τα οποία είτε προσπάθησαν είτε τελικά κατάφεραν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας. Και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία ίσως όταν συνέβη το περιστατικό δεν το κατήγγειλα στην αστυνομία. Καταλαβαίνουμε απόλυτα βέβαια ότι υπάρχει φόβος αντίδρασης από την πλευρά των συγγενών ενός ανθρώπου που εξαπατήθηκε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό όμως ακόμα και οι απόπειρες να καταγγέλλονται, καθώς μας δίνουν αρκετές πληροφορίες για να συνεχίσουμε την έρευνα.
2: Ακριβώς. Και εμείς κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ποτέ δεν πρόκειται αστυνομικός να τηλεφωνήσει και να πει βγάλτε έξω από το σπίτι τα μετρητά, τα κοσμήματα, τη μαλφή και τα λοιπά, για να μας βοηθήσετε να συλλάβουμε μία σπήρα που παρακολουθούμε. Και γενικά δεν νομίζω ότι η αστυνομία πηγαίνει επί τόπου αν είναι κάτι. Δεν θα πάρει
3: αυτό
2: τηλέφωνο
3: ακριβώς
2: να δώσει.
3: Και ουσιαστικά η συμβουλή μας στους μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν εξοικειωμένοι ούτε με το διαδίκτυο ούτε με τέτοιου είδους περιστατικά, θα είναι να κλείσουν το τηλέφωνο άμεσα και να επικοινωνήσουν με κάποιο οικείο πρόσωπο ή με το 100, με την ελληνική αστυνομία.
2: Μάλιστα. Κυρία Δημοκλείδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Θέλω να αναφερθώ στο σημερινό περιστατικό, στο περιστατικό που έγινε σήμερα γνωστό, έγινε χθες επί της ουσίας. Μία γυναίκα 91 ετών στην Πάτρα, της τηλεφώνησαν και τη ζήτησαν 8.000 ευρώ. Και αρχικά την κάλεσαν και της είπαν ότι αν δεν συγκεντρώσει τα χρήματα, άρα είχαν κάποια ενημέρωση ότι η γυναίκα είχε μετρητά στο σπίτι, της είπαν λοιπόν ότι αν δεν συγκεντρώσει τα χρήματα που της ζητούν, θα τη σκοτώσουν. Εξαπέλυσαν δηλαδή απειλές κατά της ζωής της. Η κυρία αυτή, η ηλικιωμένη, δεν ανταποκρίθηκε. Αμέσως μετά πήρε κάποιος συνεργός του τηλέφωνο, είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι οι αρχές παρακολουθούν μία σπήρα απατεώνων και θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει τα χρήματα στην αστυνομία για να είναι ασφαλής. Και εκεί ήταν που η κυρία την πάτησε, όπως λέμε, και έδωσε συνολικά 20.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα. Και βεβαίως οι δράστες πήρανε, τα άφησε έξω από το σπίτι, τα πήραν, εξαφανίστηκαν και βεβαίως κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα, πάρα πολύ σύντομο, και επανερχόμαστε να δούμε τα πρωτοσέλιδα από τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ωραία, εδώ είμαστε, 11.30 ακριβώς, πάμε στην ιστοσελίδα newpost.gr. Τραγωδία στη Σύφνο, στα Συντρίμια, στα Συντρίμια λέει, μισό λεπτάκι, κάτι έκανα λάθος εδώ. Όχι, το πρώτο θέμα είναι το Ιράν. Το Ιράν απειλεί με χτυπήματα στην Ευρώπη, στο Στόχαστρο και η Κύπρος. Δεύτερο θέμα, στο New Post, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης δεν θα γεμίσει μόνο το καλάθι, θέλει να ξαναχτίσει την εκλογική συμμαχία του 2023 οι κοινωνικές ομάδες που θέλει να επαναπατρίσει. Και τώρα τρίτο θέμα είναι τραγωδία στη Σύφνο, στα Συντρίμια οι απαντήσεις, έλεγχοι σε όλα τα μπέλ 206. Μετά, 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου τουρίστα στην Αλβανία, ο καυγάς στο μπαρ και η φωνική συμπλοκή στην παραλία. Και τέλος, τριζίνα καρέ-καρέ η δράση του 40χρονου, δεν θυμάμαι πόσες φωτιές έχω βάλει, καταθέτει ο 40χρονος. Αυτά με την ιστοσελίδα New Post. Πάμε στο πρώτο θέμα. Τα ονόματα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, νέες είσοδοι στα δύσκολα, γράφει ο Γιώργος Ευγενίδης, που κανονικά είναι η δική του ώρα αυτή, 11 με 1, 11, όχι, Μπερδεύτηκα τώρα, είναι. Τι ώρα είναι, 10 με 12 είναι. Όλο λάθος. Financial Times. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Ανεξιχνίαστο το μυστήριο πίσω από τη μοιραία εισβολή στη Σύρο. 11 συλλήψεις για την δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία. Και οι αναρτήσεις από τη Μύκονο που έφεραν κράξιμο στη Σαμπαλένκα για την απόδοσή της και η απειλή από τη Ριμπάνικα για την πρωτιά. Okay. Εδώ θέλω λίγο παραπάνω ενημέρωση γιατί είναι σαν να διαβάζω κινέζικα. Η τενίστρια από τη Λευκορωσία δέχθηκε διαδικτυακή επίθεση από τους followers της λόγω της έντονης παρουσίας της στα social media την ώρα που απογοητεύει με την αγωνιστική της παρουσία. Μάλιστα. Πάμε στο NGR. Αναφορές ότι το Ιράν σχεδιάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα NGR και στο Earth News. Σύφνος, εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου. Στην Αθήνα ισορροί για ιατροδικαστική εξέταση. Να τους κρατά όσο περισσότερο μπορεί η Μέτα στο εδόλιο για Instagram και Facebook. Μαρτυρίες κόλαφος και δρυμή εισαγγελικό κατηγορό. Με βαριές κατηγορίες λοιπόν οι δύο πλατφόρμες. Χθες ξεκίνησε η δίκη, αναφερθήκαμε σε αυτό σχετικά με το ότι κατηγορείται η Μέτα ότι εν γνώση της ήξερε ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι εθιστικές για τα παιδιά. Και όχι μόνο για τα παιδιά. Εδώ κολλάμε εμείς στο κινητό που δεν μεγαλώσαμε με ένα κινητό στο χέρι. Πολύ περισσότερο τα παιδιά που είναι εξοικειωμένα από πάρα πολύ νωρίς. Financial Times, το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο και ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα, η τιμή του ίσως ξεπερνούσε τα 1,60 ευρώ, ανέφερε ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής στο Earth News, ο Νίκος Παπαγεωργίου.

Και πάμε και στο AI εφημερίδα, CNN χάνει τον έλεγχο των στενών του Ορμού στο Ιράν. Πάνω από το 80% των πλοίων περνά από τη διαδρομή του Ομάν υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νέες εικόνες από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, κατέπεσε πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Financial Times στο Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Βουλγαρία και Κύπρος πιθανή στόχη. Αλβανία 11 συλλήψει για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στους Αγίους 40. Ποιοι τον χτύπησαν πριν τη μαχαιριά. Και η Ουκρανία ξεμένει από το περιζήτητο όπλο στον κόσμο εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με το CNN, σημειώνει η εφημερίδα. Και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Θα πάμε στην, όπως το συνηθίζουμε τέτοια ώρα, στην πρόγνωση του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα νότια τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική-βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή σήμερα. Στις περισσότερες περιοχές θα αγγίξει τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα για την Αττική, στο Λεκανοπέδιο ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα κυμαίνεται από 20 μέχρι 33 με 34 βαθμούς Κελσίου το μέγιστο. Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Αλφα Radio 989 γράφετε και στέλνετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση onair@alfaradio989.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι 212-214-800 και το Viber για γραπτά μηνύματα μόνο και όχι για τηλεφωνικές κλήσεις. Κάποιοι ακροατές επιμένουν και μας καλούν στο τηλέφωνο. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα γραπτό στο Viber. 6947-989-989 είναι ο αριθμός στον οποίο θα αποστείλετε το μήνυμά σας δωρεάν μέσω Viber. Μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας www.alfaradio989.gr όπου και αν βρίσκεστε.

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην επικαιρότητα κυριαρχεί το ζήτημα με τις απειλές της Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Financial Times, ότι το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν σε βάσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η Βουλγαρία. Αυτό αναφέρουν πηγές του Ιρανικού καθεστώτος. Και η Κύπρος είναι ανάμεσα στους πιθανούς στόχους σε περίπτωση μιας νέας αμερικανικής επίθεσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Εν τω μεταξύ, η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης για τα στενά του Ορμούς και το πάγωμα των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν έχουν εκτοξεύσει και πάλι τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ψηλά στην επικαιρότητα είναι και το θέμα με τα τουρκικά, τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα. Έχει αξία να μπείτε στο newpost.gr. Χθες σας παρέμπεψαν σε μία ανάλυση. Θέλω να δείτε και την ψύχρεμη ανάλυση που έχει ο διευθυντής του Alpha Radio 989, Τάκης Χατζή, σχετικά με το θέμα αυτό. Και έτσι για να σας πω τα σώσα από το άρθρο του. Ουσιαστικά είναι ότι επικρίνει η αντιπολίτευση την κυβέρνηση, αλλά σε αυτά τα θέματα, τα εθνικά θέματα, είναι σημαντικό να έχουμε αποτρεπτική ισχύ. Και αυτό το έχουμε όταν είμαστε καλά προετοιμασμένοι, ακριβώς για να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Δηλαδή, έχει αξία, διαβάστε το και με χαρά να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εξάλλου ασχοληθήκαμε δύο μέρες στη σειρά με το θέμα αυτό, με την αντίδραση της Αθήνας, και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Απλά θέλουμε ψύχρεμες φωνές και όχι πανικό και όχι κάποιους που λαϊκίζουν. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τι συμβαίνει και πώς θα πορευτούμε. Σήμερα εντωμεταξύ έχουμε αθλητικές μεταδόσεις. Το κύπελο Ελλάδος έχουμε 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. Έχουμε επίσης το αγώνα Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάλαγκα στη Λα Λίγκα. Η Σέλτικ αντιμετωπίζει την Λίτσερ στα προκριματικά του Champions League. Ενώ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, οι άνδρες ρίχνονται στη μάχη, ανάμεσα τους ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος επιστρέφει με στόχο ακόμη μία κορυφή στους κρίκους. Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά 10 στην καριέρα του. Η πρώτη εμφάνιση του Λευτέρη Πετρούνια είναι απόψε στις 7 παρατέταρτο. Είναι βεβαίως οι φίλοι της ενόργανης και όχι μόνο, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ελληνική συμμετοχή, τον αγώνα του Λευτέρη Πετρούνια. Εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό, θα επιστρέψει στο Ζάγκρεπ την Παρασκευή, οπότε θα γίνουν οι τελικοί. Θα πάλι το απόγευμα, θα τα πούμε όμως μέχρι τότε, έχουμε το χρόνο.

Ξέχασα το όνομά μου, το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας έλεγα κατά την έναρξη της εκπομπής ότι είναι Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας σήμερα, η 19η Αυγούστου. Είναι μια γιορτή σε όλο τον κόσμο προς τιμήν της ανακάλυψης της φωτογραφίας. Και διαβάζω εδώ, όταν διαβάζουμε, στο ραδιόφωνο φαίνεται ότι διαβάζουμε, οπότε σας το λέω. Να μην, σε έναν κόσμο που εκατομμύρια φωτογραφίες τραβιούνται με κάθε πιθανό μέσο και ανεβαίνουν κάθε λεπτό στο διαδίκτυο, η Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας εμπνέει χιλιάδες φωτογράφους σε όλο τον πλανήτη να μοιραστούν μια φωτογραφία με έναν απλό στόχο, να μοιραστούν τον κόσμο τους με τον κόσμο. Μου άρεσε αυτό που διάβασα και διάβασα νωρίτερα και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας επί λέξη. Και έχω να σας προτείνω λοιπόν, με αφορμή την ημέρα φωτογραφίας, έχει μία εκδήλωση σήμερα στις 6:30 το απόγευμα για την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, η Φεμινιστική Καλλιτεχνική και Ακτιβιστική Συλλογικότητα, Fem Arc Act. Σήμερα λοιπόν 6:30 διοργανώνει και εγγενιάζει την έκθεση φωτογραφίας του Ορειβάτη του Νεπού.

επιμέτρηση του ύψους του πριν και μετά τον καταστροφικό σεισμό του 15 και άλλων 10 αποστολών μετά τη λήξη των παγετώνων λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επίσης είναι συγγραφέας του βιβλίου Πάντρου Τζούλη, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Και θα μέσω τηλεδιάσκεψης θα μετέχει και ένας Έλληνας γεωλόγος, ο Ριβάτης, ο Μιχάλης Στήλας. Είναι και συνδιαχειριστής του καταφυγίου του Ολύμπου, Χρήστος Κάκαλος, με πολύχρονη εμπειρία σε αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι αυτό που λέμε, είναι μία λύση και αυτό, να πάρουμε τα βουνά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, πέρα από την πλάκα, έχει ενδιαφέρον και η πεζοπορία και η ορειβασία και η επαφή με τη φύση. Πραγματικά είναι, το βλέπετε κι εσείς τώρα το καλοκαίρι, ακόμη και να μην πάει κάποιος διακοπές και να μείνει στην Αθήνα, έχει την ανάγκη της επαφής με τη φύση, είτε μία βόλτα στο βουνό για δροσιά, είτε μία βουτιά στη θάλασσα, είναι λυτρωτικό. Η επαφή με τη φύση έτσι παίρνει, γαλινεύει το μέσα μας. Παίρνει τα βάρη της καθημερινότητας και μας ανανεώνει. Κατά τα λοιπά, εδώ αναζητούν η αρχή πολεμικής αεροπορίας μετά την τραγωδία την αεροπορική τραγωδία με τρεις νεκρούς στη Σύφνο. Αυτή τρομερά τραγική είδηση με τον νιόπαντρο ζευγάρι και από τη Βρετανία και τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου. Ζητεί λοιπόν η αρχή της πολιτικής αεροπορίας να γίνουν οπτική και λειτουργική έλεγχη σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα, και μάλιστα η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως οι αρχές εξετάσουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο στροφείο στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου και ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Ήδη στη Σύφνο βρίσκονται από χθες στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να κάνουν αυτοψία και να συλλέξουν πολύτιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του δυστυχήματος, του αεροπορικού δυστυχήματος. Στις άλλες ειδήσεις που μας πλήγωσαν, την περασμένη Κυριακή είχαμε τη φωτιά στη Σαλαμίνα και εκεί είχαμε την απώλεια του ηλικιωμένου ζευγαριού και διαπιστώθηκαν από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από τις μέχρι στιγμής αυτοψίες που έγιναν στο νησί, έχουν καταγραφεί ζημιές σε συνολικά 22 κτίρια από τα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Πέντε από τα κτίρια, από τα 22 κτίρια, έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, είναι ακατάλληλα δηλαδή. Και αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Σαλαμίνας, προκειμένου οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να αρχίσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 427 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 145 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 151 κόκκινα. Τα 111 από αυτά τα σπίτια είναι στη Δυτική Αττική. Σήμερα εξάλλου έχουμε τη σύσκεψη του Δημαρχείου Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Κώστα Κατσαφάδου, και άλλων φορέων, αλλά και είναι και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, ο Πέτρος Καμπούρης, και άλλοι φορείς της περιοχής, η τοπική αυτοδιοίκηση από το Δασαρχείο. Γιατί στόχος είναι να γίνει μία πρώτη αποτίμηση της κατάστασης, αλλά και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να δρομολογηθεί και εκεί η βοήθεια από το κράτος και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επιδιορθωθούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές. Και είχαμε και δύο συλλήψεις για πυρκαγιές, Τρίκαλα και Κάριστο,
Πρόκειται για έναν 46χρονο, ο οποίος κατηγορείται για

εμπρησμό από πρόθεση στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, και έναν συνομιλικό του, ένα χρόνο μεγαλύτερο, έναν 47χρονο, επειδή προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Κόμητο Καρίστου. Έκανε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Όλα καλά. Όλα να πάνε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΡ. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times. Φέρεται να εξετάζονται πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή την ώρα ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες, αλλά ούτε και προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγο Αιγιάλ Ζαμίρ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, με το ΓΕΘΑ να επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Εαντίου της Σαλαμίνας, με τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες αυτοψίες και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτηρίων ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών. Συνολικά στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτίρια, 5 εξ αυτών κόκκινα. Στη Σύβηρη της Χαλκιδικής μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία μετά την καταστροφική φωτιά, αλλά και να συμμετάσχει στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Συνολικά καταβλήθηκαν 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 91 ετών στην Πάτρα, με τους δράστες να καταφέρνουν να τις αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Η γυναίκα δεχθήκε απειλές τηλεφωνικά από τους απατεώνες, ενώ αργότερα την κάλεσε και δεύτερο άτομο προσποιούμενο τον αστυνομικό, λέγοντάς της ότι οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα και ότι θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Εν τέλει η γυναίκα πίστηκε και οι δράστες απέσπασαν τη σακούλα και έγιναν καπνός. Από γκρεμό 15 μέτρων έπεσε 22χρονο στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα, αφού κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Η πυροσβεστική κατάφερε να τον απεγκλωβίσει με φορείο και έπειτα διακομίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Ένας εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκε στη Ρόδο, συνελήφθη με μέρος των χρημάτων και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ενώ οι δύο, οι φερόμενοι δράστες, έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Απορρίπτει η Άγκυρα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν το Ισραήλ για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα καταδίκασαν το περιστατικό. 10 άτομα χάσαν τη ζωή τους στην Κίνα, καθώς σπίτια κατέρευσαν και κατολιστήσεις σημειώθηκαν εξαιτίας καταρακτοδών βροχών, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Προληπτικά, μάλιστα, χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. μέσα από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με βρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
4: Έξι λεπτά μετά τις 12, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στον Alpha Radio 989, να σας συστηθούμε και πάλι. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση των ήχων που φτάνουν στα ραδιοφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Πετρίδης στην επιμέλεια των ηχογραφημένων. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας ως τη μία. Θα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, εκεί καταγράφουμε τα μηνύματά σας και μας στέλνετε μέσω Viber γραπτό μήνυμα στο 6947-989-989. Επίσης μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στη θάλασσα, στο βουνό, στο σπίτι, στο γραφείο, μέσω διαδικτύου www.alpharadio989.gr.

Και σας υποσχεθήκαμε προτάσεις για σήμερα. Διάφοροι δήμοι και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουν φεστιβάλ, πολιτιστικές δράσεις. Εμείς κοιτάζουμε κυρίως να προβάλλουμε θεάματα και πολιτιστικές δραστηριότητες που είναι με ελεύθερη είσοδο και είναι προσβάσιμα σε όλους, ανεξαρτήτως του εισοδήματος που έχει κάποιος. Είναι σημαντικό η τέχνη και ο πολιτισμός να είναι κοινό κτήμα.

0: Υπάρχει το φεστιβάλ ρεμπέτικου τραγουδιού στη Σύρο, στη Σύρο του Μάρκου Βαμβακάρη. Συνεχίζονται οι παραστάσεις στην Επίδαυρο. Εκεί βεβαίως υπάρχει εισιτήριο αυτό το Παρασκευό Σάββατο και το επόμενο που κλείνει η αυλαία του ομορφότερου θεάτρου του κόσμου. Επίσης έχουμε πάρα πολλές δράσεις πολιτιστικές εν ώψη της Πανσελίνου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά, γιατί έχει ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα με αφορμή το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο φεγγάρι του Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τώρα όμως θα πάμε μία βόλτα στην Αγία Παρασκευή, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Μιλωνάκη. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βασιλάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και στους ακροτές σας.
0: Έχετε, ετοιμάζεστε τώρα, έχετε το φεστιβάλ από τις 28 Αυγούστου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και έχετε και δωρεάν προβολές, ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στον Δημοτικό Κινηματογράφο.
1: Ναι, από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η Αγία Παρασκευή θα γεμίσει μουσική, χορό, θέατρο, κινηματογράφο. Mm-hmm. Και επειδή είπατε και για την Πανσέληνο, ξεκινάμε στις 28 Αυγούστου με μια συναυλία του Γιώργου Θεοφάνου στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ναι, στις 9 ώρα το βράδυ, που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και την Πανσέληνο φυσικά και να είναι και η έναρξη του φεστιβάλ μας.
0: Πού θα γίνει η συναυλία, πού θα γίνει?
1: Στην κεντρική πλατεία της Αγίας
0: Παρασκευής. Στην κεντρική πλατεία, πολύ ωραία, ναι.
1: Ένας εμβληματικός χώρος στην Αττική, όλοι το γνωρίζουν. Και είμαι πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος, θα έλεγα, που η πόλη πολιτισμού, το φεστιβάλ μας, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς θεσμούς της Αγίας Παρασκευής. Και είδαμε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και έτσι μας δίνει και εμάς τη χαρά και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε και φέτος.
0: Ωραία, οπότε η εναρκτήρια συναυλία είναι με τον Γιώργο Θεοφάνους και από εκεί και πέρα έχετε και παραστάσεις για παιδιά.
1: Έχουμε βεβαίως, έχουμε, καταρχάς είναι κάθε μέρα από τις 28, όπως είπαμε, μέχρι τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι δωρεάν όλες εκτός από τρεις παραστάσεις, οι οποίες είναι θεατρικές και είναι πιο ακριβές παραγωγές.
0: Εντάξει.
1: Που είναι βέβαια ένα συμβολικό ποσοστό, τυπάει των 12 ευρώ και υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικά από το site μας, agiaparaskevi.gr, όποιος θέλει να δει και όλο το πρόγραμμα. Και βεβαίως να κλείσει και τα εισιτήρια.
0: Και τα εισιτήρια με το, με το συμβολικό αντίτιμο. Και από εκεί πέρα τα περισσότερα όμως μας είπατε ότι είναι με ελεύθερη είσοδο και είναι συναυλίες, έχετε και άλλες συναυλίες εκτός από
1: έχουμε,
0: το...
1: Έχουμε, φυσικά, έχουμε το αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τον Διονύτη Τσακνή και τη Μιρέλα Πίχου, έχουμε τη Ρίτα Ντενοπούλου, έχουμε, όπως σας είπα, τρεις γνωστές θεατρικές παραστάσεις κατά φαντασία να ασθενείς, ένα έργο του διαχρονικό του Μολιέρου με τον Δήμηρο Κυριακίδη.
0: Πολύ ωραία παράσταση.
1: Έχουμε τον Μουζουράκη, έχουμε τον Μπάση, τον Δημήτρο Μπάση, έχουμε τους Going Through με τον Νίκο Μίχα που είναι και Αγιο Παρασκευιώτης μαζί με την Μπένι Παλτατζή.
0: Α, είναι μάλιστα. Λοιπόν, καλύπτεται όλα τα μουσικά γούστα δηλαδή. Από... Ναι. Μέχρι hip hop, μέχρι τα πάντα. Ναι. Ωραία,
1: και
0: ωραία.
1: Θέλω με την ευκαιρία να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη τον Μπέζο και την Αταλία την Τζαλίκη που είναι Άγιο Παρασκευιώτες και μας έκαναν την τιμή αφιλοκαιρδώς και φέτος να συμμετέχουν στο φεστιβάλ μας που θα γίνει στο θέατρο του Αμερικάνικου Κολεγίου που και εδώ θέλω να ευχαριστήσω για την παραχώρηση για άλλη μια χρονιά όπου είναι και αυτή δωρεάν αλλά πρέπει να γίνει με προκράτηση από το site.
0: Ναι, σωστά. Γιατί είναι σε κλειστό χώρο?
1: Είναι, όχι, είναι σε ανοιχτό χώρο.
0: Σε ανοιχτό χώρο.
1: Απλά είναι περιορισμένο, 500 άτομα χωράει μόνο το θέατρο.
0: Ωραία, ωραία, ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να.
0: Φυσικά, ναι, να είναι συγκεκριμένες οι θέσεις. Ναι, οπότε θα πρέπει να γίνει μια προκράτηση. Θα γίνει ηλεκτρονικά και αυτό, φαντάζομαι. Μου έκανε εντύπωση που στο δημοτικό κινηματογράφο είναι επίσης ελεύθερη είσοδος.
1: Ναι, κοιτάξτε, μας έχει. Θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα την περίοδο του καλοκαιριού. Ο δημοτικός κινηματογράφος λειτουργεί από 2 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Και ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να φύγει, που κάθεται στην πόλη, θέλουμε να έχει κάποιες επιλογές.
0: Θα σας πω, υπάρχουν και άλλοι δημοτικοί κινηματογράφοι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς, για παράδειγμα, στο Μαρούσι, για 2 χρόνια τώρα, αύριο θα ξανά έχουμε πάλι δημοτικό κινηματογράφο. Υπήρχε για 2 χρόνια, δεν είχαμε. Και είναι όντως ένα συμβολικό εισιτήριο για τους δημότες, και παρακολουθούμε ταινίες σε έναν πολύ όμορφο κινηματογράφο, με δεντράκια, με... Τέλος πάντων, από αύριο θα επαναλειτουργήσει. Μου έκανε, αλλά έχουμε ένα συμβολικό εισιτήριο. Μου φάνηκε πολύ, αυτό ήταν πάντα έτσι, έγινε επί της δικής σας θητείας, ήταν κάτι στη φιλοσοφία και της προηγούμενης δημοτικής αρχής.
1: Ο δημοτικός κινηματογράφος είχε περάσει από πολλά κύματα, είχε καταργηθεί και σε εμάς είχε επανέλθει. Ήταν από την προηγούμενη.
0: Είχατε και εσείς τις περιπέτειές σας, ναι.
1: Το συνεχίσαμε και εμείς και το αναβαθμίσαμε με ταινίες πιο καινούργιες, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Εκεί κάνουμε και μια συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσια Υγείας Παρασκευής, όπου κάθε Τετάρτη για τους συνεφίλοι υπάρχουν πιο εξειδικευμένες ταινίες, θα έλεγα.
0: Γι' αυτό σήμερα είναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έτσι ξεκίνησα και σας ζήτησα από τη συνεργάτιδά μου, τη Μαρία Καρολάνου, να σας καλέσει. Μου έκανε εντύπωση η σημερινή ταινία που προβάλλετε, το Όλα θα πάνε καλά. Είναι φεστιβαλική ταινία. Εγώ δηλαδή την είχα δει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είχα γνωρίσει και συντελεστές της ταινίας και μου έκανε εντύπωση που εμφανίζεται σε δημοτικό κινηματογράφο. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία εντωμεταξύ, γιατί βλέπεις μια τελείως διαφορετική
1: κουλ. Και η συνεργασία μας με την κινηματογραφική Λέσια Υγείας Παρασκευής έχει δώσει αυτό τον τόνο στον κινηματογράφο, να προβάλλονται ταινίες και να έρχονται τις περισσότερες φορές οι σκηνοθέτες, οι πρωταγωνιστές, να παίρνουν το λόγο, να γίνεται συζήτηση.
0: Να γίνεται συζήτηση. Αυτό είναι σπουδαίο. Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί γνωρίζεις τους συντελεστές της ταινίας και όταν υπάρχει δυνατότητα για Q&A, για ερωτήσεις και απαντήσεις, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Είναι τελείως διαφορετικό να δεις μια ταινία σαν να τη βλέπεις στην τηλεόραση και τελείως διαφορετικό να έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν. Τώρα που σας ανακάλυψα, θα σας επισκεφτώ πάντως, να το ξέρετε.
1: Όποτε θέλετε, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και προτρέπω και τους ακροατές, δηλαδή πέρα από το φεστιβάλ που κάνετε, που και αυτό είναι σημαντικό, και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Μπέζο και στην κυρία Τσαλίκη, είναι και αυτό ένα παράδειγμα προς μίμηση, το να κάθε δημότης να προσφέρει στον τόπο του.
1: Αυτό είναι σημαντικό και από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας ως Δημοτική Αρχή το έχουμε ως προτεραιότητα και πραγματικά έχει πάει αρκετά καλά όλο αυτό και είναι και μια ευκαιρία ακόμα να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες Αγίας Παρασκευής που συμμετέχουν σε αυτό το νέο θεσμό και να υπενθυμίσω ότι κλείνοντας ότι στο site μας agiaparaskevi.gr μπορεί να δείτε όλο το πρόγραμμα. Κλείνει με τους τοπικούς συλλόγους, επειδή είπαμε για την ενίσχυση της εντοπιότητας, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οι τοπικοί σύλλογοι της Αγίας Παρασκευής 19 και 20 Σεπτεμβρίου κλείνουν το πολιτικό φεστιβάλ με παραδοσιακούς χορούς από κάθε τόπο της Ελλάδας, φορεσιές βεβαίως, και θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να δούμε και να απολαύσουμε από κάθε σημείο της Ελλάδας χορούς και τραγούδια.
0: Καλείτε δηλαδή χορευτές από διάφορα, είναι από τα τμήματα του Δήμου.
1: Τα τμήματα του Δήμου, επειδή στα
0: παρουσιάζουν.
1: Δραστηριοποιούνται πάρα πολύ η πολιτική συλλογή.
0: Ναι, ναι.
1: Από τους Κρήτες, τους Πελοποννήσιους, από την Ήπειρο. Θέλω να πω λοιπόν, εκεί, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι αγιοπαρασκευιώτες συμμετέχουν με τα τμήματα των παραδοσιακών χορών.
0: Μάλιστα, το ρίχνουν στο χορό.
1: Τέλεια. Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Γιατί πέρα από τους επώνυμους καλλιτέχνες που και εκεί βεβαίως δίνουν μια προστιθέμενη αξία και εκείνη, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο θέλουμε τοπικά να συμμετέχουν
0: οι
1: πολιτικές παρασκευής.
0: Άπαντες και άπαντες. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, ναι. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθα και πάλι κοντά
2: σας! IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
3: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
1: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε, 12 και 22. Λοιπόν, θέλω να σας πω για αυτή την ταινία, γιατί όπως είπα και στον Δήμαρχο νωρίτερα, την είχα δει πριν από κάποια χρόνια στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είναι μία δραματική ταινία αλλά και με πολλά κωμικά στοιχεία και φωτίζει τη διαφορετική κουλτούρα που έχουμε εμείς οι μεσογειακοί λαοί. Αυτό ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση, πώς τις οικογενειακές διαφορές, η διαχείριση, ο τόνος της φωνής. Εμείς είμαστε λίγο πιο, έτσι, κάπως πιο φλογεροί, υπάρχει έτσι μια διάθεση να τσακωθούμε. Εκεί τσακώνονται πιο πολιτισμένα οι άνθρωποι, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε στη συγκεκριμένη ταινία. Είναι μία ταινία που θίγει πάρα πολλά ζητήματα σχετικά με τις σχέσεις, με τις σχέσεις των ανθρώπων του ιδίου φύλου, πώς αλλάζουν οι οικογενειακοί δεσμοί όταν κάτι αναπάντεχο συμβαίνει και πώς γίνονται σεβαστές οι επιθυμίες ενός ανθρώπου, πώς τα οικονομικά, η ανέχεια, οι οικονομικές δυσκολίες οδηγούν τους ανθρώπους σε αλλαγή στάσης και πώς απομακρύνονται με ανθρώπους που μέχρι την προηγούμενη μέρα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι και ήταν αγαπημένοι. Το story, η βασική ιστορία είναι δύο γυναίκες που είναι ζευγάρι, ζουν μαζί για 30 χρόνια, έχουν πολύ καλές σχέσεις με τη γειτονιά, με την οικογένεια, και όταν ξαφνικά η μία από τις δύο γυναίκες φεύγει ξαφνικά, αναπάντεχα, η άλλη κινδυνεύει να μείνει άστεγη, γιατί δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει κάποια κατοχήρωση, δεν έχει γίνει διαθήκη, δεν έχει προηγηθεί διαθήκη, οπότε δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της ουσίας. Και η οικογένεια που μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν αγαπημένη και δεν αλλάζουν τα συναισθήματα, απλά είναι πάρα πολλές πιέσεις και δείχνει το πόσα αναπάντεχα πράγματα συμβαίνουν και στην ζωή της άλλης οικογένειας. Δεν θα σας κάνω spoiler, πάντως αξίζει τον κόπο, είναι μια άλλη κουλτούρα και έτσι φωτίζεται μέσα από το, με αφορμή αυτή την ταινία, φωτίζεται μια άλλη κουλτούρα και ένας άλλος πολιτισμός. Έχει αξία το ότι είναι έτσι σε θερινό κινηματογράφο και με ελεύθερη είσοδο, 9 η ώρα το βράδυ, στον κινηματογράφο Θανάσης Βέγκος του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Και τώρα που Θανάσης Βέγκος, θυμήθηκα, επειδή είναι σήμερα και Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, ακούσαμε νωρίτερα το απόσπασμα από τις ταινίες της Φίνος Φιλμς με την Ρένα Βλαχοπούλου και την Γαλιβοκά, που στη διάρκεια της πόζας του λέει πρόσεχε, αν δεν προσέ. Τώρα με το Θανάση Βέγκο θυμήθηκα στο Πολυτεχνίτης και Έρημο Σπίτης, που βγάζει φωτογραφίες, νομίζω η Γκιζέλα Ντάλη είναι, που επισκέπτεται, κάνει το φωτογράφο για ένα φεγγάρι ο Θανάσης Βέγκος, και είναι πάρα πολύ αστεία σκηνή με τις πόζες που παίρνει, με το πώς αναστατώνεται ο Βέγκος που είναι μπροστά του αυτή η πανέμορφη γυναίκα και του λέει πότε να θα χαμογελάσω, πότε όταν βγει το πουλάκι, και της λέει έτσι όπως πας θα το δεις και το πουλάκι. Όπως και μετά που είναι μια οικογένεια που λέει εσύ είσαι άκρος δεξιός, σε φοβάμαι, και βάζει τη βοηθό του να σταθεί δίπλα στον ηθοποιό που στέκεται άκρα δεξιά για να μπορέσει να καδράρει καλύτερα την φωτογραφία. Μουσική. θα μείνω στον κινηματογράφο, στο Open Air Film Festival στον Δήμο Αγίου Δημητρίου εδώ στην Αττική. Σήμερα έχει Χάιντι, η διάσωση του μικρού Λίγκα. Μάλιστα, μια ταινία κινουμένων σχεδίων παιδική στις 9 το βράδυ, γερμανο-ισπανική ταινία με τη μικρή Χάιντι που ζει στις Άλπεις με τον παππού της και κάπως έτσι μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε, τι γενιά είμαστε, εξ, δεν ξέρω, ναι, εξ νομίζω. Α, μου κάνει εντύπωση, το ξέρει και ο Κωνσταντίνος που είναι γιος μου.

0: εντωμεταξύ είναι μια εποχή που φοιτητές είναι σε αναζήτηση σπιτιού και έχουν πάει με μανούλα πατερούλη στην πόλη που έχουν περάσει και έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις. Κάποιοι προνομιούχοι έχουν ήδη μετακομίσει, κάποιοι έχουν εξασφαλίσει την διαμονή τους σε φοιτητικές εστίες, οι υπόλοιποι το παλεύουν, ψάχνουν να βρουν συγκάτοικο, ψάχνουν, είναι περίοδος που είναι οι μεταφορικές είναι περιζήτητες. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως είναι η νέα στεγαστική πολιτική για με ορίζοντα μέχρι το 2035, από την τρέχουσα χρονιά μέχρι και το 2035. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν φθηνά, εντός εισαγωγικών φθηνά, στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, ας πούμε, με χαμηλά επιτόκια, απαλλαγή από ένφια σε εργολάβους για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Ο ένφια, το λεγόμενο χαράτσι, το προσωρινό, θυμόσαστε που μας είχαν πει στα χρόνια του μνημονίου ότι είναι ένα προσωρινό χαράτσι, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, πληρώνουμε νίκιο για να μένουμε στο σπίτι μας. Επίσης, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, ναι, όπως παλιά που είχαμε τις εργατικές κατοικίες, κρατικές εγγυήσεις και στέγαση φοιτητών και έβρεση στέγης σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους. Μάλιστα, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που παίρνουν απόσπαση ή είναι, προβλέπεται να μετακινούνται, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί που πηγαίνουν στα νησιά, πρέπει να έχουν και έναν χώρο να μείνουν. Και κάποιος δεν είναι υψηλόμισθοι, δηλαδή όταν τα ενίκια είναι πανάκριβα, σύντοτε υπάρχει και το πρόβλημα το εξής, το ότι πολλοί τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να εξαφανιστούν από τον τόπο διαμονής, οι φοιτητές τουλάχιστον. Γιατί νοικιάζεται το σπίτι, οπότε βάζουν τα πράγματα, νοικιάζουν μια αποθήκη, βάζουν τα πράγματά τους, γιατί ο ιδιοκτήτης υπό αυτόν τον όρο θα νοικιάσει το σπίτι. Σου λέει το καλοκαίρι θα το νοικιάσω διπλή τιμή, με την ημέρα, με τη βδομάδα. Είναι αυτό, σε μια κοινωνία πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή καταλαβαίνω τη διάθεση κάποιου να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο και καταλαβαίνω απολύτως να είναι σκοπός του το κέρδος, αλλά πρέπει σε μια οργανωμένη κοινωνία να υπάρχουν κανόνες και για τους πιο αδύναμους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

12:30. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε εμείς μαζί για ακόμα μισή ώρα.

Και η ταινία που σας έλεγα, δεν σας είπα τον τίτλο, «Όλα θα πάνε καλά», έτσι λέγεται. Και αυτό είναι και το δικό μας αισιόδοξο μήνυμα. «Όλα θα πάνε καλά». Εξάλλου αυτό που σήμερα φαντάζει δυσεπίλητο, σε 2 χρόνια από τώρα, όταν καν θα το θυμόμαστε ή θα το θυμόμαστε και θα γελάμε, αυτό που είναι το δύσκολο σήμερα, ο χρόνος απαλύνει όλες τις γωνίες και τα κάνει όλα να φαίνονται. Οπότε χαρείτε τη ζωή, όλα θα πάνε καλά. Κάπως έτσι με τόση μαυρίλα, με τόση θλίψη, με τόσες τραγωδίες, δηλαδή Παναγία μου. Και σκέφτομαι αυτό τα νέα παιδιά, σας έλεγα και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες νωρίτερα, αυτό που είναι πιο σημαντικό νομίζω για ένα παιδί είναι πολύ ωραίες οι ευχές, να είναι γερό, να είναι τυχερό, ναι ναι ναι όλα αυτά. Το θέμα είναι να προετοιμάζεται για τις δυσκολίες που θα έρθουν και να είναι ανθεκτικά, να κάνετε τα παιδιά σας ανθεκτικά. Να αντέχουν, να μην λυγίζουν με την πρώτη στραβή που είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι θα συμβαίνουν και αναποδιές. Δεν γίνεται η ζωή, δεν είναι ευθεία γραμμή. Έχει τα πάνω και τα κάτω. Ούτε οι καλές στιγμές είναι για πάντα. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε μόνο καλά. Θα γυρίσει αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε τυχεροί για πάρα πολύ καιρό. Να είμαστε όμως προετοιμασμένοι και να στεκόμαστε στα πόδια μας. Να αντέχουμε, να μην σπάμε στις δυσκολίες της ζωής που είναι αναπόφευκτες. Και θα σας πω κάτι που έλεγε ο μπαμπάς μιας φίλης μου, πολύ φιλοσοφημένο: καλοδεχούμενη η αλλαγή κι ας είναι και προς το χειρότερο. Γιατί το χειρότερο είναι η ρουτίνα, το να βαλτώνουμε, να μην αλλάζει τίποτα, να είναι όλα σε ευθεία γραμμή. Η ζωή πρέπει να είναι σαν το καρδιογράφημα, με τα πάνω και τα κάτω.

0: Και το μυαλό μου τώρα είναι, επειδή σας είπα για κινηματογράφο, στις δράσεις που θα κάνει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επίσης με ελεύθερη είσοδο, το βράδυ της Πανσελίνου, την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή, την επόμενη. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Απλά αυτό που θέλω να σας πω για να κάνετε τα κουμάντα σας, το πρόγραμμά σας, θα είναι την επόμενη Παρασκευή, αρχίζει ένας κινηματογραφικός μαραθώνιος επί της ουσίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο τίτλος του αφιερώματος Full Moon Film Marathon, να τόσο μαραθώνιος, και κάνει αφιέρωμα αποτείοντας φόρο τιμής στον Stanley Kubrick και προβάλλοντας, ο Stanley Kubrick είναι ένας από τους σπουδαιότερους, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου και παραμένει κλασικός αλλά και απολύτως σύγχρονος. Ο Σινεμαραθώνιος λοιπόν αρχίζει στις 9 το βράδυ με μία από τις καλύτερες μαύρες κωμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου, το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα με τον Πίτερ Σέλλερς. Μετά ακολουθεί η Οδύσσια του Διαστήματος, μία ταινία ορόσημο στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα το Κουρδιστό Πορτοκάλι, εντάξει, βασισμένο το Κουρδιστό Πορτοκάλι στο μυθιστόρημα του Άντωνι Μπέρκες, και η Λάμψη βέβαια με τον Τζακ Νίκολσον, βασισμένη επίσης στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Τώρα θα πάμε στον καλεσμένο μας, τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλά σας μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Σας βρίσκουμε σε διακοπές ή εργάζεστε?
1: Όχι, στην Αθήνα είμαι, στην δουλειά μου, είμαι στην Πεντέρη, στο Σκοπείο.
0: Α, εργάζεστε. Δεν είμαστε οι ενοχλητικοί που σας παίρνουμε.
1: Όχι.
0: Ωραία. Βλέπουμε ήδη, ενώ το καλοκαίρι μας πήγε καλά, έναν καύσωνα είχαμε, τώρα κάπως...
1: Σύντομο, σχετικά, ναι.
0: Σύντομο, ναι. Ήταν ένα ήπιο καλοκαίρι σε γενικές γραμμές. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά το θερμόμετρο. Το νιώθουμε εμείς που ξυπνάμε πολύ πρωί. Το βλέπουμε τη διαφορά. Ναι. Είναι κάθε μέρα και πιο ζεστή. Θα έχουμε έτσι κάτι σαν μίνι καύσωνα ή να μην πιστέψουμε αυτά που βλέπουμε στα δημοσιεύματα?
1: Θα πρέπει να πω μια μικρή διόρθωση, μας το πω πριν, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Όντως στην Ανατολική και Νότια χώρα, λόγω των χειρών μελτεμιών που είχαμε για πάρα πολλές μέρες, οι θερμοκρασίες ήταν γενικά ήπιες.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και από το τέλος Ιουλίου και ένα μεγάλο κομμάτι του Αυγούστου μέχρι τώρα, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, είχαν αρκετά υψηλή θερμοκρασία. 37, 38 και 39 σε κάποιες περιοχές για πολλές ημέρες. Επομένως εκεί ήταν ένα κάφρο, να το πούμε.
0: Ναι, απλά δεν είχαμε τα σαραντάρια. Απλά δεν είχαμε αυτά.
1: Μόνο σαραντάρια.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Αλλιώς. Ναι. Αυτό είναι η κανονική. Θεωρώ, δεν ξέρω. Εσύ ο δικός σας τομέας.
1: Α, δεν είναι. Όχι, κανονικά είναι 33 με 34. 37 βαθμοί. Αν αρχίσουμε να τους θεωρούμε κανονικότητα, θα πάμε χαμένοι.
0: Εντάξει, είμαστε μαθημένοι στα αστικά κέντρα.
1: Χωρίς όμως να είναι ακραία συμπεριφορά, να το πω αυτό. Είχε αρκετή ζέστη, πολύ ζέστη, χωρίς όμως να είναι ακραία συμπεριφορά του καιρού.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κομμάτι της χώρας που αναλαμβάνω ανατολικά και νότια, και λόγω του μελτεμιού είχαμε τις συνθήκες οι οποίες ήταν πιο καλές θερμοκρασιακά.
0: Άρα τώρα.
1: Έχουμε όμως από τώρα και πιθανότατα να πάμε έτσι μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο, να πάμε μέχρι το τέλος του μήνα, θα πάμε υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε θερμοκρασίες αυξημένες σε όλη τη χώρα, ειδικά Σαββατοκύριακο θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Θα παραμείνουν αρκετά πάνω από τα κανονικά, πιθανότητα για 7 με 8 ημέρες από τώρα, και δεν προχωράω παρακάτω για κανένα λόγο, γιατί δεν έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις προγνώσεις που ξεπερνούν αυτό το χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, πιθανό να πάει και πέρα από αυτή την περίοδο. Μένει μια ζέστη πίδα. Δεν θα είναι ακραία μεν όσον αφορά τις τιμές. Θα δούμε και 39 και 40, και σίγουρα θα δούμε. Αλλά θα έχει μεγάλη διάρκεια. Επομένως, είναι κάτι που θα μας κουράσει.
0: Ναι. Δηλαδή για όποιον επιστρέφει από διακοπές τώρα, δεν φτάνει
1: ακριβώς
0: που γυρίζει, θα ταλαιπωρηθεί.
1: Δεν θα είναι το καλύτερο. Ακριβώς, θα ταλαιπωρηθεί. Ναι, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μάλιστα σε πολλές περιοχές ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι με ισχυρούς ανέμους για παράδειγμα, στις Κυκλάδες, με απαγορευτικά. Επομένως, ναι, θα είναι έτσι μια...
0: Ισχύει αυτό. Είχαμε απαγορευτικά και στο τέλος Ιουλίου, στην αλλαγή από τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου που είχαμε τα απαγορευτικά και στην έξοδο και την περασμένη.
1: Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά αυτή η διάρκεια, όπως είπατε, 19 ημερών με πολύ ισχυρά μελτέμια. Ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου με τις φωτιές μεγάλες που είχαμε στην Κρήτη, στην τότε ναι. Κρήτη, στην Δυτική Αττική. Και φυσικά που συνεχίστηκα μετά μικρότερες εντάσεις μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου μελτεμιών, που έγινε με ένα το νέο απαγορευτικό που ήταν μέσα στο 15 Αύγουστο. Και πέρα έχουν ερήμηση άνεμη, σημαίνει πολύ ασθενή άνεμη στις Κυκλάδες και έχει ομίχλες αρκετές περιοχές που είναι σπάνιο το βλέπεις καλοκαιριάτικα αυτό. Στις Κυκλάδες, το είχαμε προειδοποιήσει βέβαια από χθες. Από αύριο θα, ναι. θα βάλει την βόρειο ρεύμα, τύπου μελτενιού στο Αιγαίο, όχι πολύ ισχυρό, που θα διαλύσει τις ομίχλες. Η ζέστη όμως θα είναι εδώ και θα είναι για πολλές ημέρες και θα δούμε και τα υψηλές θερμοκρασίες που σας είπα. Και αυτό θα μας κουράσει ιδιαίτερα.
0: Άρα θα έχουμε, μας είπατε και 39 και 40, πότε ναι. περίπου.
1: Μέσα από την Κυριακή θα δούμε τις υψηλότερες τιμές, εκτιμούμε, αλλά ναι. ίσως και μετά.
0: Ίσως και μετά, ναι.
1: Ίσως και μετά. Πάντως και θερμοκρασίες 38 βαθμών ναι, δεν είναι ακραίες, αλλά είναι θερμοκρασίες των Παναγών που κουράζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ειδικά όταν κρατάνε πολλές ημέρες και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι θερμοκρασίες σιγά σιγά θα αρχίσουν να είναι υψηλές και τη νύχτα, όσο γίνεται.
0: Αυτό είναι το. Ναι, ναι, ναι. Ότι και μετά δεν προλαβαίνουν όταν είναι και παρατεταμένη η ζέστη, έχουν ζεσταθεί ναι. και τα. Τώρα πάλι εγώ το μυαλό μου το έχω στα αστικά κέντρα, γιατί αν κάνεις διακοπές, λίγα πράγματα σε ενοχλούν.
1: Ναι, σίγουρα, ναι.
0: Είμαστε πιο ανεκτικοί όταν ναι. κάνουμε διακοπές στα καιρικά. Μάλιστα, και πάντως αυτό που είπατε με την ομίχλη, μου κάνει εντύπωση και σήμερα και σε εμάς στην Αττική ήταν το. Νωρίς το πρωί περιορισμένη η ορατότητα.
1: Ναι, ορατότητα, ναι, ακριβώς. Έχεις ένα ελαφρύ νοτιαδάκι, αρκετή υγρασία, επομένως είναι λίγο. Η θάλασσα είναι σχετικά ζεστή, συμπυκνώνει τη υδρατημία πάνω, συνδυμούν αυτές τις ομίλες στην περιορισμένη ορατότητα.
0: Άρα δεν είναι το καλοκαίρι που είπα εγώ ότι ήταν ήπιο, δεν ισχύει αυτό, ήτανε πιο ζεστό.
1: Ήπιο είναι γενικά. Είναι όμως πιο ζεστό από τα κανονικά. Οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας όμως ήταν ζεστές ταυτόχρονα. Η Αθήνα, για παράδειγμα, πάρουμε, που είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είχε θερμοκρασίες πολλές μέσα στο διάστημα. Ήταν θερμοκρασίες, οι μέγιστες τιμές ήταν κοντά στα κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο πάνω από τα κανονικά.
0: Προσπαθώ να καταλάβω γιατί σε σχέση και με την κλιματική κρίση, πώς κάποιες χρονιές νιώθω ότι. Πολύ πιο έντονα αυτό που λέμε κλιματική κρίση και κάποιες άλλες χρονιές νιώθω ότι ξεχωρίζουν κάπως οι εποχές.
1: Εντάξει, αυτές ξεχωρίζουν, αλλά σας είπα ότι το θέμα είναι ότι μπορεί φέτος να μην είχαμε τις πολύ θερμοκρασίες εδώ, τις είχαμε στη Δυτική και τη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, αν δείτε τα τελευταία χρόνια, μεγάλες διάρκειες καύσωνες έχουμε κάπου στην Ευρώπη κάθε χρόνο.
0: Ναι,
1: είχαμε
0: ναι.
1: εμείς το 21, το 23, το 24 και το 25. Πιθανόν και αυτό θα το δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτός ο καινούριος,
0: ναι.
1: ο νέος καύσωνας. Αλλά ας πούμε η Δυτική Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη και το 2022 και το 2026 και φέτος. Δηλαδή θα το έχετε δει για τη Δυτική Ευρώπη. Είχαμε πάρα πολύ θερμοκρασία.
0: Φέτος, ναι.
1: Η Ήπειρος μας υποφέρει από ναι. καύσωνες κάθε χρόνο. Και αυτό είναι μια σημαντική ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι, ναι, φέτος μοιραστήκαμε, δεν είχαμε ναι. εμείς καύσωνα, ας πούμε, και είχαν ναι. χώρες ναι. που δεν ναι. ήταν καθόλου προετοιμασμένες. Και έτσι είδαν πως είναι. Να εργάζεται κάποιος σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια στην εργασία σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξέρω.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανεβαίνει λοιπόν σταδιακά ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα. Καλοκαιρινός ο καιρός, θερμός καιρός τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με όσα μας είπε ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος. Αύριο λοιπόν θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο, νέα άνοδο της θερμοκρασίας, ένα 38, 38 με 39 την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο θα ανέβει περαιτέρω ο υδράργυρος, θα έχουμε 39 με 40 βαθμούς και όπως μας είπε και από εβδομάδα θα το ξαναδούμε, μάλλον θα μας ταλαιπωρήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα η ζέστη.

Και να πάμε στην ειδησιογραφία που δεν σταματά. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος είναι να διαμορφωθούν σαφείς και ενιαίοι κανόνες για να χωροθετηθούν νέα έργα ΑΠΕ και μονάδες αποθήκευσης σε όλη την Ελλάδα. Το νέο πλαίσιο του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισάγει πιο αυστηρούς περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ τα

και από τον αθλητικό χώρο μία είδηση που μόλις μας ήρθε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989, αφορά στο χώρο του τένις. Ο Νίκ Κύριος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαίνη και τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό. Ο Αυστραλός τενίστας είχε δώσει δείγμα στη διάρκεια του Mallorca Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο, όπως αποδείχθηκε, περιείχε μία ουσία που παραπέμπει σε κοκαίνη. Σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κύριος παραδέχεται ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την πράξη του. Και στις καλές ειδήσεις της ημέρας, η Άνδρος, ένας κοντινός προορισμός στην Αθήνα, το αγαπημένο Κυκλαδονήσεις, στην κορυφή βρίσκεται μιας ξεχωριστής λίστας με προτάσεις για ταξιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίσουν μια διαφορετική, αυθεντική και λιγότερη αναμενόμενη πλευρά της Ελλάδας. Μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα, η δημοφιλής γαλλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Λικό παρουσιάζει 10 επιλογές από την νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα που απευθύνονται σε ταξιδιώτες που δεν επιζητούν τα πολύ δημοφιλή νησιά, Μύκονο, Σαντορίνη κτλ, αλλά έτσι πιο ιδιαίτερης ομορφιάς προορισμούς. Μεταξύ λοιπόν των προορισμών αυτών είναι και η Άνδρος. Το παρουσιάζει η γαλλική ιστοσελίδα ως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, ως έναν προορισμό που διαφοροποιείται από τα γειτονικά νησιά, ότι έχει ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες, έχει καταπράσινα τοπία, έχει άγριες κοιλάδες, έχει ενδιαφέρον και για όσους επιθυμούν να κάνουν θρησκευτικό τουρισμό, έχει θρησκευτικά μνημεία. Επίσης, ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στα γραφικά χωριά, στις πιο φυσικές και λιγότερο αστικοποιημένες παραλίες. Και μάλιστα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, πέρα από τις πολύ όμορφες παραλίες που έχει το νησί, σας έλεγα για το θρησκευτικό τουρισμό, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Μονή Παναχράντου και μάλιστα παρουσιάζεται το συγκεκριμένο μοναστήρι ως ένα από τους πιο σημαντικούς θρησκευτικούς πόλους έλξης στις Κυκλάδες εν γέννη. Η Άνδρος είναι ένα όμορφο νησί και πέρα από τις ωραίες παραλίες, πέρα από τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική των κτηρίων, έχει και ωραία φαγητά, ωραία τοπικά εδέσματα.

λέγαμε πριν για, για τους φοιτητές που αναζητούν αυτή την περίοδο στέγη και είναι με τους γονείς, αναζητούν, γίνονται μετακομίσεις, κάνουν διαπραγματεύσεις εκεί, παζάρι για, για τα ενίκια. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα NGR, φοιτητική στέγη ενίκια στα ύψη, οικογένειες σε απόγνωση. Έως 550 ευρώ για λίγα τετραγωνικά στην Αθήνα. Η φοιτητική στέγη είναι ένας ακόμη παράγοντας που οδηγεί σε απόγνωση τα νοικοκυριά. Τα ενίκια συνεχώς αυξάνονται, οι διαθέσιμες κατοικίες περιορίζονται, τα δωμάτια στις φοιτητικές εστίες είναι ελάχιστα. Και μάλιστα η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρουσιάζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα μικρά και οικονομικά διαμερίσματα γίνονται όλο και πιο δυσέβρετα, ενώ οι τιμές, υποστηρίζει η εφημερίδα, ότι έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρσι κατά 7,3% κατά μέσο όρο. Μέσα σε 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό της αύξησης των μισθωμάτων φοιτητικής κατοικίας, τα ενίκια για τη φοιτητική κατοικία έχει αυξηθεί

σε 110% μέσα σε μία δεκαετία. Τα εισοδήματα των νοικοκυριών από την άλλη έχουν κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση και πολλές οικογένειες αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα που χρειάζεται το παιδί τους για να σπουδάσει. Γι' αυτό και όταν είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού γίνονται και οικογενειακά συμβούλια, γιατί για κάποιους είναι, για κάποια παιδιά είναι απαγορευτικό να σπουδάσουν σε άλλη πόλη πέρα από τον τόπο κατοικίας τους. Δηλαδή για τα παιδιά που μένουν Αθήνα πολύ δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί το κόστος να πάει σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει. Δηλώνουν μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα και σε σχολές που είναι στην περιοχή, διαφορετικά είναι μια οικονομική αιμορραγία για την οικογένεια το κόστος που απαιτείται για να σπουδάσει δωρεάν στα δημόσια πανεπιστήμια ένα παιδί. Καλά, για τα ιδιωτικά δεν το συζητώ. Είναι η δημόσια δωρεάν παιδεία, έχει και αυτή το κόστος της και χρειάζεται πάντα να υπάρχει στις δαπάνες για την παιδεία, χρειάζεται να υπάρχουν κονδύλια. Είναι η καλύτερη δυνατή επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στα νιάτα αυτού του τόπου. Για να μην γκρινιάζουμε μετά ότι μας φεύγουν τα καλύτερα μυαλά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και αμέσως μετά κοντά σας Έλλη Σπυροπούλου. Μετά την Έλλη Σπυροπούλου η αγαπημένη μας Αφροδίτη Σιμίτη. Μετά την Αφροδίτη Σιμίτη ο Γρηγόρης Ψαριανός. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ανάπτυξης στη χώρα, θεσπίζοντας αυστηρότερους και σαφέστερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Μεταξύ άλλων, με τους νέους κανόνες, οι ανεμογεννήτριες μένουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, μικρών νησιών αλλά και βουνών με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Παράλληλα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν θα μπορούν να καλύψουν πάνω από το 1,5% της συνολικής έκτασης μιας περιφερειακής ενότητας. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Εαντίου της Σαλαμίνας, με τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες αυτοψίες και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτηρίων ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών. Συνολικά στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτίρια, 5 εξ αυτών κόκκινα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της ΧΥΟΥ που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Συνολικά καταβλήθηκαν 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θύμα πάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 91 ετών στην Πάτρα, με τους δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Η γυναίκα δέχθηκε απειλές τηλεφωνικά από τους απατεώνες, ενώ αργότερα την κάλεσε και δεύτερο άτομο προσποιούμενο τον αστυνομικό, λέγοντάς της ότι οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα και ότι θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Εν τέλει η γυναίκα πίστηκε και οι δράστες απέσπασαν τη σακούλα και έγιναν καπνός. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς στη Χαλκιδική. Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Ένας εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκε στη Ρόδο, συνελήφθη με μέρος των χρημάτων και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ενώ οι άλλοι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό. Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση. Φέρεται να εξετάζονται πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Νωρίτερα, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΡ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με το Ιράν. Απορρίπτει άγκυρα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έδειξαν το Ισραήλ για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα καταδίκασαν το περιστατικό. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημειώνει ότι τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία εγείρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα, καθώς σπίτια κατέρευσαν και κατολιστήσεις σημειώθηκαν εξαιτίας καταρακτοδών βροχών, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Προληπτικά χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας και στις 7 παρά 4 ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται στη μάχη τους προκριματικούς ανδρών στους Κρίκους. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: δεν πάει καλά η δημοσιογράφος. Έχει πρόβλημα. Δημοσιογράφος άστα για παύλα influencer, παύλα τι άλλο. Entertainer, όχι, vidcaster, influencer πάει αυτό.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Α, δεν πάει.
1: Είναι άλλη κατηγορία.
0: Δεν είμαι τότε influencer.
1: Όχι, είσαι και. Αλλά
0: είμαι και influencer.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Βέβαια. Τα ακούει η μάνα μου τα αυτά που λέω και μου λέει, παιδί μου, ποιος ασχολείται, μου λέει, τι είναι αυτά που λέω. Το κοινό μου περιμένει να μάθει. Λοιπόν, πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Γιατί είναι 1:06 πρώτα λεπτά, είναι Τετάρτη.
1: Πράγματι.
0: Θα είμαστε παρέα μέχρι και την Παρασκευή 1:00 με 3:00. Έχω τον Κωνσταντίνο Ρέκα τη μία ώρα και το Θάνο τον Μπούπα την άλλη ώρα. Γιατί τα έχουμε μοιράσει.
1: Τα μοιράσατε.
0: Τα μοιράσαμε τα τσανάκια μας, τα εργανωνήσαμε, τα συμφωνήσαμε και ο Θεός και η ψυχή μας. Και έχω κρατήσει και τον Βίκτορα εδώ πέρα. Γιατί όπως ξέρεις, Βίκτορα, Σαμουήλ, λατρεμένε, αγαπημένε, καλό παιδί και εξαίρετος συνάδελφος και θα γίνει και ακόμα καλύτερος δημοσιογράφος, να ξέρετε, στο μέλλον. Τι γίνεται, παιδί μου.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εμείς επανήλθαμε, βέβαια.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Επανήλθαμε. Είχαμε εσύ φύγει θα... ποτέ. Πάντα κάπου αλλού είμαστε.
1: Από τις διακοπές εννοώ.
0: Α, από τις διακοπές, ναι, πράγματι. Η αλήθεια είναι. Ότι
1: εσύ θα ξαναφύγεις.
0: Εγώ δεν, ναι, αλλά εγώ δεν. Αυτό έλεγα και έξω από είναι στη Μαρία την Καρολάν, τη λατρεμένη που είναι στην παραγωγή. Λόγω χαρακτήρα. Τώρα, παιδιά, δεν είπε κανείς ότι εγώ είμαι και φυσιολογική. Απλά σας λέω τι συμβαίνει σε μένα, έτσι. Δεν είμαι των πολυήμερων διακοπών. Δεν μου αρέσει.
1: Θες λίγο και καλά.
0: Μ' αρέσουν τα ταξίδια. Δεν μου αρέσει το να πάω να κάτσω. Όσο κουρασμένη και να είμαι, προτιμώ να κάτσω επειδή είμαι στο σπίτι μου να ξεκουραστώ. Που είμαι πολύ κουρασμένη, κουρασμένος άνθρωπος. Πολλές φορές. Αλλά το 10 μέρες σε μια ξαπλώστρα με το καπέλο να διαβάζω
1: δεν
0: το.
1: Δεν
0: θα περάσουν καλά οι υπόλοιποι. Εγώ καλά, εντάξει. Μετά από λίγο θα αρχίσω να σκεφτώ η παραλία εδώ θέλει καθάρισμα. Δεν έχουν βάλει όπως έπρεπε ομοιόμορφα τα τραπεζάκια. Θα μου βγουν διάφορα σύνδρομα που μπορεί
1: να. Έχεις τέτοια.
0: Ναι, είναι okay. Ψυχαναγκαστικά αυτά. Οπότε καλό είναι να πηγαίνω κάπου λίγες μέρες.
1: Και μετά πάλι πίσω.
0: Να κάνω και καμιά δουλειά εκεί που πηγαίνω. Δηλαδή πάω με κάποια αφορμή.
1: Τα συνδυάζεις.
0: Αυτό είναι το ιδανικό μου. Και να γυρίσω. Μπορώ να πάω σε όλο τον κόσμο έτσι. Και να με θέλει κιόλας ο κόσμος.
1: Όχι πάνω από 5 μέρες.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι λέει η παροιμία που λέει ο επισκέπτης την τρίτη ή τέταρτη μέρα μυρίζει. Έτσι λέει. Αν πας κάπου και πας φιλοξενούμενος, την πρώτη μέρα θα χαρούνε. Πας και εγώ στα πεθερικά. Όχι στα πεθερικά.
1: Ισχύει αυτό.
0: Τέλος πάντων. Πας τους σε φίλους να σε φιλοξενήσουν. Σου λένε βρε Βίκτορα.
1: Καλώς ήρθες.
0: Έχουμε το εξοχικό μας στο γαλαξίδι, ξέρω εγώ. Έλα να μείνεις μερικές μέρες. Όσες μέρες θέλεις, σου λένε. Ξεκινάει λοιπόν την πρώτη μέρα. Αχ, καλώς ήρθες. Θα σου φτιάξουμε το φαγητό που σου αρέσει. Θα πάμε να φάμε, να δεις το μέλλον. Τη δεύτερη μέρα, από την τρίτη μέρα και
1: αρχίζει
0: μετά.
1: Αρχίζει γκρίνια.
0: Αρχίζουν και σε βαριούνται, να ξέρεις. Οπότε εκεί το 3 μέρες, άντε 4, μετά.
1: Βαριά.
0: Κάντινε. Και επίσης καλό είναι, επειδή το έχω δει αυτό και σε μηνύματα που μου έχετε στείλει. Καλημέρα, έχω ανοίξει και τα social με πλήρη περιβολή. Και μέχρι στιγμής δεν με έχει ακυρώσει
1: το TikTok.
0: Το TikTok. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Μία με βγάζει ανήλικη, μία με βγάζει με λιγότερα ρούχα. Ενώ και ακόμη αντίνομαι, δεν είναι το θέμα με αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι όταν πηγαίνουμε κάπου φιλοξενούμενοι, καλό είναι τα γεύματα να συνεισφέρουμε σε κάτι.
1: Βέβαια.
0: Δεν πας εκεί και πάει. Ναι, δηλαδή λες, ξέρω εγώ, μη μαγειρέψεις
1: μαριγό. Θα σε κεράσω έξω.
0: Το βράδυ θα κεράσω εγώ στο τραπέζι. Βέβαια. Μην πάτε και μπαστακώνεστε, γιατί έτσι θα σας βρεθούν τη δεύτερη μέρα.
1: Την πρώτη θα σας διώξω, θα σας στείλουμε σπίτι.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου που είχε γράψει χθες το βίντεο, το σχόλιο, θα το ψάξω να τον βρω αυτόν τον συνάδελφο που γράφει τα θέματα. Είδα εδώ στα εφημερίδα ακόμα ένα θέμα. Το οποίο ναι, ο ίδιος το έχει κάνει. Πάει να πει ότι κάτι, για να μου αρέσουν τα θέματα, κάτι συμβαίνει.
1: Δουλεύει καλοκαίρι κι αυτό.
0: Τυφλά πακέτα διακοπών.
1: Τυφλά.
0: Άκου θέμα τώρα αυτό. Τυφλά. Πακέτα διακοπών.
1: Δίνω εγώ λεφτά και δεν ξέρω τι θα μου έρθει.
0: Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό. Δεν το έκανα αυτό.
1: Ποτέ.
0: Που να με πληρώνανε και από πάνω, να ξέρετε. Πώς ένα viral trend όμως αλλάζει το ταξίδι, λέει εδώ. Αυτό είναι μια καινούργια τάση που υπάρχει. Πώς είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, αυτός είναι ο. Πώς τα λένε.
1: Ο άγνωστος
0: τουρισμός. Και δεν πας σε μέρη τα οποία δεν ξέρεις που θα πας. Λέει λοιπόν εδώ ότι σε μια εποχή που το κόστος ταξιδιού έχει εκτοξευτεί, οι προσφορές αυτές. Αυτό είναι πατσακονιά. Του λες, εσύ κλείνω εγώ με τουριστικό γραφείο. Του λες, θα βάλετε ένα χιλιάρικο. Θα σας στοιχήσει, θα πάτε 5 μέρες και μετά θα δω εγώ ποιο με συμφέρει καλύτερα ως το ειδικό γραφείο. Θα σας στείλω στη Ζιμπάμπουε. Θα έχει χαμηλότερες τιμές σε high season. Κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει το τζόγο, λέει εδώ, και την περιπέτεια του ραπό. Δεν το έκανα ποτέ. Το απρόβλεπτο.
1: Ποια περιπέτεια.
0: Ποτέ
1: δεν το έκανα.
0: Ποτέ δεν το έκανα.
1: Δεν θα ήθελα περιπέτεια.
0: Ταξιδιωτικά πακέτα έκπληξη. Κερδίζουν δημοτικότητα στις ΗΠΑ. ως οικονομική εναλλακτική, αξιοποιώντας την τάση για το απρόβλεπτο.
1: Να σου το έχει τώρα κανένα προορισμό που να μην τον ξέρει κανείς, ας πούμε.
0: Και ναι, να και να είναι το απρόβλεπτο. Σε πήγαμε στο απρόβλεπτο. Και θα σε αφήσουμε εδώ, δεν θα σε πάμε πίσω, θα είναι το απρόβλεπτο γι' αυτό.
1: Αυτό θα βρίσκεται στα ψηλά γράμματα που θα είναι και αυτά άγνωστα.
0: Ναι, και θα, ναι, και θα είναι σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνεις. Σε πακιστανικά, ξέρω εγώ. Η διαδικασία αγοράς απαιτεί ευελιξία με τον προορισμό να αποκαλύπτεται τηλεφωνικά. Α, περίμενε. Αποκαλύπτεται τηλεφωνικά λίγο μετά την κράτηση. Το θέμα ήταν να πας εκεί και να το δεις.
1: Να μπεις σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το άγνωστο.
0: Θα το καταλάβεις εκεί στις πύλες, κάτι εκεί στις πύλες.
1: Θα δεις κάτι. Κάτι, ναι, ναι.
0: Πάω. Από εδώ πάω Αφρική, από εδώ πάω Αυστραλία.
1: Και άμα έχει ενδιάμεση πτήση.
0: Ωραίο.
1: Αλλά εγώ σου πάω πιο μακριά
0: το
1: όμως.
0: Κόστος,
2: ακόμα πιο μυστήριο.
0: Ακόμα πιο μυστήριο. Να το κάνουμε αυτό. Μπορεί να βρούμε κόσμο. Να πάνε. Όχι, εμείς δεν θα πάμε.
1: Εμείς θα το οργανώσουμε.
0: Εμείς θα το οργανώσουμε. Με ωραίο... Ο Αλφα έντυπο είναι 89.
1: Με ωραίους προορισμούς όμως.
0: Πού είναι ο Χατζής, θα πάρει τηλέφωνο. Τι πάρω. Λοιπόν, το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης και περιλαμβάνει πτήσεις low cost, αλίμονο, και διαμονή σε ξενοδοχεία τριών αστέρων. Εντάξει. Οι προορισμοί κατηγοριοποιούνται τυχαία.
1: Hostel ή τριών αστέρων.
0: Τριών αστέρων λέει εδώ τώρα. Μα είναι hostel και σου τύχουν και 17 άγνωστοι με κοινή τουαλέτα. Πω, πω. Γελάς, Βίκτορ, ε. Κωνσταντίνε, δεν θα πάει καλά αυτό. Θα φύγω εγώ από τη Ζιμπάμπουε κουτουβαλώντας, να ξέρετε.
1: Κολυμπώντας θα
0: φύγω. Ναι, ό,τι με όποιο τρόπο υπάρχει, δεν το συζητώ. Οι προορισμοί κατηγοριοποιούνται τυχαία. Σε χρυσά, ασημένια και χάλκινα πακέτα. Να, κάτσε, γιατί μου έχει στείλει ο Σάκης. Κάτι θα έχει σχολιάσει ο Σάκης. Θα έχει βγάλει καμιά φωτογραφία. Μήνυμα με φωτογραφία, το ξέρα. Ανά. Δεύτερο μπανάκι Σαντορίνη. Εκεί δεν είναι απρόβλεπτο. Εκεί ξέρουμε και την κάθε πέτρα. Κοντεύουμε, Σάκη μου αγαπημένη. Δεν ξέρω. Οι εμπειρίες των ταξιδιωτών ποικίλουν, με ορισμένους να κερδίζουν εξωτικούς προορισμούς και άλλους να απογοητεύονται από εγχώρια ταξίδια. Σκέψου να σε πάει. Γιατί είναι όλες τις περιοχές ωραίες της Ελλάδας μας.
1: Δεν μπορούμε να πούμε, ναι, άστο. Ναι, δεν θα προσβάλλουμε.
0: Ναι, δεν θα προσβάλλουμε. Εμείς θα με προσβάλλουμε όχι, εξωτερικό. Όχι το εσωτερικό.
1: Ούτε πάλι. Το εξωτερικό. Εγώ σκέφτομαι τόσο ώρα ποιον προορισμό να πω και.
0: Όχι, ναι. Γιατί πω, κάθε προορισμό έχει τη γοητεία του.
1: Όχι, συμφωνώ, αλλά ναι. Σκέφτομαι ποιον να πω για παράδειγμα.
0: Δεν θα ήθελε να πα, για παράδειγμα, σε πολύ. Εγώ που το κρύο το σχαίνομαι, αλλά θα ήθελα να πάω εκεί.
1: Βόρεια. Ναι. Α, ναι, θα ήθελα.
0: Θα ήθελα. Ναι, ναι, ναι. Και του ουρανού, του περίοδου.
1: Τα καλά τα λέμε, ρε παιδί μου. Ναι. Τα καλά θα τα πούμε, αλλά τώρα ένα προορισμό πιο.
0: Ποιο, τι, πού δεν θα ήθελε να πα. Δεν θα ήθελα να πα στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα.
1: Δεν θα ήθελα να πάω κάπου εμπόλεμα.
0: Καλά, μπορεί να. Η έκπληξη να είναι ότι θα συμμετέχεις και στο πόλεμο. Είναι πιο. Πώς πας τώρα σε. Πώς το λένε, 17 άγνωστοι λέει εδώ. Και εγώ 18 ο Γιώργης σε ένα δωμάτιο. Μη με κολλάζεις με σημεριάτικα νηστεύω, ναι. Σας έπιασε. Εγώ θα σας πειράξω στην νηστεία. Ο Γιώργης είναι αυτός ο φίλος μου. Εγώ θα σας πειράξω. Τι λέει εδώ ο Σάκης, αν σ' ακούει η κολλητούλα Σταματιάδου. Η Σταματιάδου. Δελτίο δεν κάνει. Δελτίο κάνει Σταματιάδου. Δεν νομίζω να σας ακούει αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούει, τη λατρεμένη την Άννα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς επίσης. Ναι, μερικές μέρες αργότερα, π.χ. εδώ η 36χρονη από την Ατλάντα αγόρασε μέσω της Groupon, αυτή είναι η εταιρεία που το κάνει.
1: Φανταστική business.
0: Ένα πακέτο μυστηριώδους διακοπής που είδε στα social media. Μερικές μέρες αργότερα, έλα, αυτό είναι πολύ ωραίο. Έμαθα ότι ο προορισμός της ήταν το Las Vegas.
1: Εδώ η τύχη ήταν με το μέρος της.
0: Μια πόλη που αν και δεν ήταν ονειρεμένη. Τουλάχιστον δεν ήταν ονειρεμένη το Las Vegas. Τι λέει αυτό που το γράφει εδώ ο φίλος μου, θα τον μαλώσω. Τη προσέφερε κάτι καινούργιο. Ωραία. Ένιωσα ότι μπορώ να αξιοποιήσω στο έπακρο το ταξίδι μου κλπ. Το παίρνουν, λέει, χιλιάδες επισκέπτες το ρίσκο, ταξιδιώτες, το ρίσκο τέτοιων τυφλών πακέτων διακοπών.
2: Εγώ πάντως πήγαινε.
0: Πήγαινε εσύ. Να ο πρώτος μας πελάτης.
1: Τουλάχιστον να διαλέγεις Ήπειρο.
0: Με τιμές που κυμαίνονται. Από 199 έως 299 δολάρια ένα άτομο.
1: Α, τζάμπα.
0: Ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης.
1: Πόσες μέρες.
0: Για 2 έως 7 νύχτες, με 300 δολάρια εννοεί την πτήση. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια. Α, θα κάτσει, έχει ενδιαφέρον. Διαμονή, όπως είπαμε, σε ξενοδοχείο και στο hostel με τους 17. Για 2 έως 7 νύχτες, με τιμές που κυμαίνονται τέλος πάντων μέχρι 300 δολάρια, είναι 250 ευρώ χοντρικά το ανώτερο.
1: Μάλιστα.
0: Οι ενδεχόμενοι προορισμοί εκτείνονται από το Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη. Ωραία η Σιγκαπούρη. Πολύ θα ήθελα να πάω. Μέχρι το Φίνιξ και τη Μινεάπολη.
1: Εντάξει.
0: Ενώ υπάρχουν και παραλλαγές για παραλιακές διακοπές και κρουαζιέρες.
1: Έχω
0: ρωτήσει. Με το. Με ένα κρασιερόπουλο που έχει βουλιάξει. Έχω για να μην πω λεπτομέρειες.
1: Έχω ερώτηση σημαντική. Να. Πες ότι το κλείνουν στο πακέτο και σε παίρνουν τηλέφωνο να σου πούν τον προορισμό. Άμα δεν σ' αρέσει, τα χάνει.
0: Τα χάνει. Δεν τα χάνει. Σκέψου να έχει πάει κάποιο όμω ταυτόχρονα που δεν συμπαθεί. Και να συμπέσετε στο ταξίδι έκπληξη. Με δηλαδή, εγώ αυτό το πλοίο να χρυσό να το αποφύγω. Βίκτορα. Η Mystery Vacation. Α, είναι ωραίο κόνσεπτ πάντως. Είναι ένα βρετανικό online ταξιδιωτικό γραφείο που οργανώνει τέτοια πακέτα. Μάλιστα. New Jersey, Seattle, Chicago, Los Angeles. Από την Αμερική είναι αυτά και είναι τόσο φτηνά. Γιατί δεν μπορεί να είναι από την Ελλάδα να πάω. Γιατί άμα είναι να μπω κι εγώ στα Mystery πακέτα και θα την βρω την άκρη. Να
1: βγάλει κάπου έτσι.
0: Και άμα δεν πάω, άμα είναι να πάω Los Angeles με 300 ευρώ.
2: Εγώ πάντως έχω βρει και από Ευρώπη τέτοιο παρόμοιο.
0: Για πού?
1: Άγνωστο.
2: Για άγνωστο προορισμό, ναι. Ίδιο κόνσεπτ, αλλά από εδώ.
0: Ναι, στην περιοχή της Ευρώπης ή και πιο.
2: Γενικότερα.
0: Ετοιμάσου. Φύγε. Πήγε να βρει τον προορισμό.
1: Πάμε να τα ψάξω καλύτερα.
0: Ψάξτε, βρέστα, κλείστα.
1: Όχι, μετά τη βαρδία, θα τα ψάξω.
0: Ψάξτε, βρέστα, κλείστα. Βάλε δύο. Θα χαρίσει άμα πάμε μαζί. Δεν θα στεναχωρηθεί άμα σε αντιθούμε εκεί. Ωραία, θα περάσουμε. Ωραία. Κλείσε εκεί για την Ζιμπάμπουε. Εκεί να σε δω. Εγώ είμαι και μελαμψή, είσαι ακόμα λευκό. Βεβαίω. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτά που δεν έπρεπε να κάνουμε για την αρχή τη εκπομπή, αλλά εντάξει, παιδιά, ψάχναμε να βρούμε ειδήσει πριν με την Μαρία την Καραουλάνη και ήμασταν μεταξύ κατάθλιψη και. Βαρετού. Βεβαίω, όσε φορέ το έχω πει αυτό, χτύπα ξύλο. Όσε φορέ έχω πει δεν έχει καμία είδηση, αμέσω πιθανόν εντό 24 ώρου έχει ειδήσει διαμαγεία. Οπότε δεν μιλάω. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, αλλά θα το δούμε μετά το τραγουδάκι που θα βάλουμε, γιατί μιλάω ασταμάτητα που λέει και η Αφροδίτη Σιμίτη. Μιλάω εγώ, Κωνσταντίνα, ασταμάτητα. Έτσι λέει η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τουλάχιστον έχει καλή ροή.
0: Έχω καλή ροή. Δεν αυτό σταματάω. Χωρίς ανάσα το πάω, Αφροδίτη. Λοιπόν, πάμε τραγούδι αγαπημένο και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω τις μαγικές, μοναδικές, απόκοσμες εικόνες σε πάρο και αντίπαρο, με τα πλοία τα οποία ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη με συνεχείς συρριγμούς. Είναι αυτή η χαμηλή νέφωση που έχει καταπιεί τη θαλάσσια περιοχή και έχει περιορίσει την ορατότητα. Τα πλοία της γραμμής προειδοποιούν με παρατεταμένα σφυρίγματα τα εστιοπλοϊκά που δεν διαθέτουν ραντάρ επιφάνειας. Οι πλοίαρχοι κινούνται με αυξημένη προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο από τα λιμάνια, ενώ οι χειριστές μικρών σκαφών καλούνται να αποφύγουν, βεβαίως, επικίνδυνους ελιγμούς. Το φαινόμενο της χαμηλής νέφωσης επεκτάθηκε και στην Κύμολο, προκαλώντας προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και δυσκολίες στη διεξαγωγή ορισμένων δρομολογίων. Αναφορές για την ίδια εμφάνιση πυκνής ομίχλης έχουν καταγραφεί και σε άλλα νησιά των όμορφων Κυκλάδων. Μέσα στο πυκνό πέπλο, λοιπόν, αυτό έχει την σημασία του, έτσι είναι η φύση. Έχει και τις ιδιαιτερότητές της. Οι Κυκλάδες το έχουν συχνά αυτό. Το έχω δει και στη Σαντορίνη και εγώ, που έχουμε πάει πολλές φορές, όπως έχουμε πει. Ωραία εικόνα. Παρόλη την απόκοσμη εικόνα της, είναι, βλέπεις το πλοίο να ξεπροβάλλει με ασφάλεια φυσικά πάντα μέσα από την ομίχλη. Είναι ωραίες εικόνες. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, και δεν θα είναι και πολύ χαρούμενος ο Ζελένσκι, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται στην Ουκρανία με όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει σχετικά, και δεν ξέρουμε τώρα αν αυτός είναι δάχτυλος ο υπουργός που έχει μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να προκηρύξει εκλογές, ή αν τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Είναι πάρα πολλά χρόνια η Ουκρανία χωρίς εκλογές λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό υπάρχει, λοιπόν, να σας πω λεπτομέρειες στην είδηση. Χτυπάνε όλα τα τηλέφωνα. Η Έλσα δεν ξέρει ότι κάνω εκπομπή. Και καλή. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε τραγούδι να πάω κι εγώ την Έλσα που με παίρνει τηλέφωνο. Για να πούμε καλησπέρα, καλημέρα και ό,τι άλλο είναι. Και καλημέρες. Κάποιοι ξυπνάνε και τώρα. Αύγουστο μήνα. Έτσι. Τι φίλους που έχω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Κωνσταντίνος Ρέκα. Στείλτε κανένα μήνυμα. Εδώ, εκτός από τα social τα οποία τα έχω ανοίξει, στείλτε κανένα μήνυμα στο 6947-989-989 που είναι ο αριθμός του Viber. Και ο Νέρ Παπάκη, alfaradio989.gr. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, όπου είναι η λατρεμένη Μαρία Καρουλάνη. Να είναι καλά κι αυτή. Γεια σου, Κωνσταντίνε, γεια σου, Αλέξανδρε, γεια σου, Μαρία, γεια σου, Σπύρο, γεια σου, όσου μπαίνετε και βλέπω, όσο βλέπω κιόλα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τα εξής. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ότι στην Ουκρανία αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες ιδιαιτέρως, μιας και ο δημοφιλής και επιτυχημένος πρώην υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Μιχαήλο Φεντόροφ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον περασμένο μήνα, κάλεσε σε εκλογές μέσω ενός βίντεο στο YouTube, παρακαλώ. Η Ουκρανία επέβαλε στρατιωτικό νόμο το Φλεβάριο του 2022, όταν, όπως ξέρουμε όλοι, οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο έδαφος της. Το ισχύον καθεστώς στρατιωτικού νόμου δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, έχουν αρχίσει οι φωνές οι οποίες ζητούν εκλογές μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, η καθαίρεσή του είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Όταν συνέβη τον Ιανουάριο, όταν επιχείρησε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις σε ένα στρατιωτικό μηχανισμό που αντιμετώπιζε προβλήματα και καταγγελίες σχετικά με τη διαφθορά, τις ελλείψεις εξοπλισμού, τις απουσίες, τη μεταχείριση των στρατεύσιμων και τη μη δημοφιλή προσπάθεια επιστράτευσης, παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μήπως θα πω εγώ, είναι και ένας τρόπος να είναι η λύση στην λύση του πολέμου, στο τέλος του πολέμου, είναι κάπως αυτό μια οργανωμένη κατάσταση, θα φανεί τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί και τους επόμενους μήνες το πράγμα. Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, σας είπα για τις Κυκλάδες οι οποίες έχουν αρκετή ομίχλη, είπαμε λοιπόν πολλές λεπτομέρειες εδώ. Τι ήθελα να σου πω νωρίτερα, κολέμου Κωνσταντίνε, λέγαμε εμείς για τα ταξίδια νωρίτερα, έχει βγει μια είδηση σχετικά με το τεστ αυτό για τη χρήση κοκαίνης του Νικ Κύργιου, ο οποίος βγήκε θετικός στο συγκεκριμένο τεστ. Έχει κάνει ο ίδιος μια ανακοίνωση όπου λέει, αποκάλυψε τι συνέβη τέλος πάντων. Ήθελα να το πει πρώτα ο ίδιος, ήθελα να το ακούσει πρώτα από μένα, λέει ο 31χρονος Ελληνοαυστραλός τενίστας, πρώην φιναλίστ του Wimbledon, σε μια μακροσκελή του ανάρτηση στο Instagram ότι πρόσφατα απέτυχα σε τεστ ναρκωτικών στη Μαγιόρκα, αφού βγήκα θετικός σε κοκαίνη. Και βεβαίως έχει μια μακροσκελή ανάρτηση, όπου μιλάει για το ότι έχει δυσαρεστήσει την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους, τους φαν του, τους χορηγούς του, όλους όσους τον έχουν υποστηρίξει. Έχει τεθεί λοιπόν προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 4 Αυγούστου και θα συνεχιστεί. Ο ίδιος σταματάει την ενεργό δράση στα γήπεδα. Ξέρετε. Όταν είσαι αθλητής, καλά οποιαδήποτε εικόνα και αν έχεις σε δημόσιο λόγο, αλλά όταν είσαι αθλητής όπου πραγματικά σε θαυμάζουν και τα νέα παιδιά, σε αγαπούν, σε προσέχουν, ονειρεύονται να ακολουθήσουν την ίδια πορεία σου, έχεις ένα παραπάνω λόγο να είσαι σωστό παράδειγμα. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος εδώ που νομίζω ότι έκανε και αυτή την συγκεκριμένη δήλωση λίγο πιο έντονη. Εντάξει, τι να πεις, όλοι κάνουμε λάθη, σημασία έχει να καταλαβαίνουμε από τα λάθη μας. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα σε ένα πανέμο εφοπλισμό. Νομίζω ότι πολύ θα θέλαμε να είμαστε εκεί. Ξέρουμε ότι είναι ένα πανέμορφο μέρος και όσο πάει και αναπτύσσεται και περισσότερο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, έχουμε τον Δήμαρχο Φολεγάνδρου, τον κύριο Κυριάκο Μαρινάκη. Τι κάνει το πανέμορφο νησί σας?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και την εκπομπή σας. Το νησί σας περιμένει να το επισκεφτείτε.
0: Αχ, το ξέρω. Και είναι και καιρό η πρόσκληση, αγαπητέ μου Δήμαρχε. Αλλά τι να κάνουμε, είναι οι δουλειές τέτοιες που δεν μας το έχουν επιτρέψει. Αλλά σε όσοι έχουν καταφέρει να επισκεφτούν τη Φολέγανδρο, νομίζω ότι την έχουν ερωτευτεί, έτσι. Την έχουν αγαπήσει και ξανάρχονται και ξανάρχονται.
1: Είναι το νησί τόσο ελκυστικό, όσο όμορφο, με το λιοβασίλεμά του κτλ. Που είναι. Ένα νησί που σε καλεί να έρθεις δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες του νησιού που είναι επαναλαμβανόμενοι κάθε χρόνο και έχουν γίνει πλέον κομμάτι του νησιού.
0: Πώς μπορεί να έρθει κάποιος από εδώ από την Αθήνα, ποιος είναι ο τρόπος, ακτοπλοϊκά?
1: Ακτοπλοϊκά έχουμε δύο εταιρείες που καταφθάνουν στο νησί, την SeaJet και την Fast Ferries, για αν θέλουμε κάτι πιο οικονομικό, που βέβαια η Fast Ferries είναι στις 7,5 ώρες από τον Πειραιά. Ενώ στις 4 είμαστε με την SeaJet. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν δράση τα ξενοδοχεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθεις με μεταφορικό μέσο.
0: Σας παραλαμβάνουν από το λιμάνι λοιπόν.
1: Τα ξενοδοχεία σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά προσφέρουν δωρεάν μεταφορά προς τα ξενοδοχεία από το λιμάνι. Και μετά υπάρχει πάρα πολύ καλή συγκοινωνία με τα κτέλ, όπου μπορείς να περιηγηθείς στο νησί ή αλλιώς μετά σε ενοικίαση ενός σκούτερ που είναι υπεραρκετό, γιατί έχουμε 17 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, οπότε δεν χρειάζεται να φέρεις το
0: αυτοκίνητο και να πληρώσεις και παραπάνω. Μπορείς λοιπόν να μεταφερθείς άνετα στη Φολέγανδρο με αυτόν τον τρόπο και με την καλή συγκοινωνία από ό,τι αντιλαμβάνομαι που έχει.
1: Βεβαίως, η συγκοινωνία είναι πάρα πολύ τακτική από το λιμάνι στη χώρα, που είναι 3 χιλιόμετρα και είναι το νωρίτερο που σταματάει είναι στις 12 το βράδυ.
0: Α, τέλεια.
1: Και αντίστοιχα,
0: το αργότερο πόσο είναι αν είναι το νωρίτερο στις 12?
1: Τώρα τη full season φτάνει μέχρι τις 2-2.30 το βράδυ.
0: Μπράβο, εξαιρετικά.
1: Το χώρα λιμάνι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά έχουμε και σύνδεση από χώρα άνω μεριά που είναι μέχρι τις 12 το βράδυ για να εξυπηρετείται και το δεύτερο χωριό και η Αγκάλη παραλία. Είναι αυτά τα τρία σημεία που πρέπει να επισκεφτείς ούτως ή άλλως. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεις με καραβάκια και επισκέπτεσαι και παραλίες, άλλες που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες, ή για τους πιο τολμήρους διαδρομές από μονοπάτια που ξεκινάμε από 15 λεπτά μέχρι 45 λεπτά διαδρομές που μπορείς να κάνεις αντίστοιχα.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, συνήθως νεολαία έρχεται, εσωτερικό τουρισμό, τουρίστες από το εξωτερικό, τι τουρισμό έχετε συνήθως?
1: Ο τουρισμός είναι από Γαλλία και από Ιταλία κατά κύριο λόγο. Και βέβαια Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες, και το περίεργο αυτής της χρονιάς είναι ότι είναι πάρα πολύ νέοι σε ηλικία οι Έλληνες.
0: Το βλέπω και εγώ, είναι τάση πια η Φολέγανδρος, μπράβο.
1: Είναι τάση και είναι άνθρωποι που δεν έρχονται για να ξεκουραστούν, γιατί όλοι πλέον έχουμε μπει σε κάποιους ρυθμούς που δεν μπορείς να τα απεξέλθεις όλο το χρόνο και θες την πλήρη ησυχία. Αυτό το δίνουμε απλόχερα στους επισκέπτες και βέβαια με πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα και πολύ καλό φαγητό.
0: Α, μπράβο, πάμε στα βασικά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Για πείτε μου τι θα γευτούμε. Έχετε και πολύ παραδοσιακό ωραίο φαγητό εκεί στη Φολέγανδρο, νομίζω, κάτι πίτες, κάτι περίεργα, τα ξέρω.
1: Αυτά ευτυχώς το έχουμε κρατήσει και τα εστιατόρια μας εξελίσσονται συνεχώς πάνω σε αυτό, δηλαδή το να φτιάξουν την παραδοσιακή τυρόπιτα του νησιού με το κρεμμύδι που έχει μέσα. Την καρπουζένια που φτιάχνεται με καρπούζι και σερβίρεται με μέλι και σισάμι. Το χειροποίητο ζυμαρικό που είναι το παραδοσιακό μας, τα ματσάτα, με κοκκινιστό, λεμονάτο. Βέβαια πέφτει βαρύ, που δεν είναι για πολύ αργά.
0: Είναι με το φας αργά, το φας το μεσημέρι αυτό.
1: Και αφού
0: έχεις φύγει από την παραλία, μην πας μετά για μπάνιο, γιατί το κοκκινιστό είναι λίγο βαρύ, τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς, αλλά έχουμε και τα κατσικάκια που συμπληρώνουν πάνω σε όλο αυτό και είναι το τέλειο φαγητό. Και βέβαια το δικό μας κατσικάκι, γενικά των νησιών, είναι πολύ διαφορετικό, γιατί είμαστε πολύ κοντά στη θάλασσα και οι τροφές που τρώνε τα κατσικάκια αυτά έχουν περισσότερο αλάτι από οποιοδήποτε άλλο. Γι' αυτό είναι και τόσο γευστικά.
0: Και είναι πιο νόστιμα.
1: Είναι πιο νόστιμα.
0: Μάλιστα, γι' αυτό το κατσικάκι, έτσι είναι το μυστικό. Δεν μου λέτε, οι τιμές στα ξενοδοχεία είναι για όλα τα βαλάντια? Μπορεί να βρει κάποιος ή δύο νέοι άνθρωποι ή μια οικογένεια να βρει κάτι οικονομικό?
1: Τώρα το οικονομικό είναι σχετικό.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις στο νησί να κάνεις μια αξιοπρεπή διαμονή, θα πρέπει να δώσεις τουλάχιστον 70 με 80 ευρώ την ημέρα.
0: Εντάξει. Καλά είναι.
1: Και αρχίζουμε και ανεβαίνουμε και φτάνουμε και σε πολύ υψηλές τιμές, ναι, ανάλογα τι θέλει ο κάθε επισκέπτης. Οι λύσεις βρίσκονται πάντα. Η καλή διάθεση υπάρχει και το νησί είναι εδώ και περιμένει τους επισκέπτες.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πάω εδώ τον Κωνσταντίνο που είναι στον ήχο και θα κανονίσουμε να βγάλουμε live, Κωνσταντίνε, από τη Φολέγα εδώ πέρα με τον Δήμαρχο. Όχι τώρα, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, αλλά το υπόσχομαι, το έχω πει και άλλες φορές. Αξίζει τον κόπο, τόσο όμορφα μέρη. Βλέπω, σας λέω, ότι υπάρχει ιδιαίτερα ανωδική τάση στη Φολέγα εδώ και πτωτική σε άλλα μέρη. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά μπράβο, έχετε κάνει δουλειά πάνω σε αυτό.
1: Θα σας προσκαλούσα να έρθετε τέλη Σεπτεμβρίου. 26 Σεπτεμβρίου έχουμε το Φολέγανδρος Challenge Run. Είναι ένα ημιμαραθώνιος που έγινε πρώτη φορά πέρυσι με τεράστια επιτυχία. Mm-hmm. Το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο είχαμε 160 εγγραφές.
0: Μπράβο. Δεν θα τρέξουμε εμείς θα παρακολουθούμε τώρα, το καταλαβαίνετε. Okay. Είμαστε λίγο. Ο Κωνσταντίνος μπορεί, εγώ βαριέμαι λίγο. Εγώ θα βγάλω live. Δήμαρχε, έτσι κι αλλιώς, έρθουμε δεν έρθουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο πριν για να μας πείτε λεπτομέρειες για το Running Festival αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης.
1: Αυτό το πιο ενδιαφέρον από όλα, για να το σημειώσουμε, είναι ότι την προηγούμενη μέρα κάνουμε pasta party με ματσάτα. Που το χειροποιεί το ζυμαρικό της Φολεγάνδρου.
0: Την προηγούμενη μέρα τρώνε το μακαρόνι και την επόμενη μέρα τα έχουν δήμαρχε, θα τους ξεκάνεις τους αθλητές.
1: Οι αθλητές χρειάζονται υδατάνθρακες. Οπότε με αυτόν τον τρόπο.
0: Εγώ θα φάω μόνο το μακαρόνι, όπως κατάλαβες, δήμαρχε μου.
1: Μόνο το μακαρόνι και θα απολαύσουμε τη θέα του ημιμαραθώνιου που περνάει μέσα από πάρα πολύ ωραία σημεία. Και απίστευτο ηλιοβασίλεμα.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα για τότε να μιλήσουμε τηλεφωνικά και μακάρι να τα καταφέρουμε να είμαστε και εκεί. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να περνάτε πολύ όμορφα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, yeah. Πάμε τραγούδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ μια είδηση που λέει ότι σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Αυτά που φοβόμασταν, θυμάστε, και στην αρχή του πολέμου. Οι σχετικές πληροφορίες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά, καθώς μεταξύ των περιοχών που μπαίνουν στην εξίσωση βρίσκονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, ενώ στην Αθήνα παρακολουθούν συνολικά τις εξελίξεις και υπό το πρίσμα της προστασίας κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών. Πηγές από το περιβάλλον του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, αμυντικές πηγές επισημαίνουν ότι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη Βουλγαρία. Σε περίπτωση που η Σόφια υποβάλει αίτημα συνδρομής προς την Αθήνα, το ζήτημα θα εξεταστεί σε πολιτικό επίπεδο και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΚΙΣΕΑ θα μπορούσε να εξετάσει την επιστροφή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στο Δημότυχο. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει ενεργοποιηθεί και συνδέεται ευθέως με το αν θα υπάρξει σχετικό αίτημα από την βουλγαρική πλευρά και με την εξέλιξη της απειλής. Τώρα, παράλληλα, στον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό εξετάζεται και η ενίσχυση της προστασίας της Κρήτης. Σύμφωνα με αμυντικές πηγές, ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπει την μεταφορά της συστοιχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάλπαθο προς την Κρήτη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της βάσης της Ούδας. Μάλιστα. Αυτά είναι δυστυχώς αυτός ο πόλεμος ο οποίος έχει αναπτυχθεί κατά κάποιο τρόπο στη γειτονιά μας, μας επηρεάζει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Έρχεται καύσωνας το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, μπορεί και 40 διάρη, παρακαλώ. Να σου πω κάτι, πολλοί αυτές οι μέρες ήταν αεράκι και δροσούλα. Είμαστε και στον Αύγουστο, να μην ζεσταθεί και λίγο, αφού ντώσουμε και λίγο δεν γίνεται. Διάλειμμα, τραγουδάκι, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνο Ζαρέκα. Θα είμαστε παρέα όλη τη βδομάδα, μία με τρεις το μεσημέρι. Διαβάζω εδώ την είδηση σχετικά με τον Λύκο. Όχι αυτόν που κυνηγάγε την κόκκινη σκουφίτσα, τον άλλο τον Λύκο. Αυτός ο οποίος πιάστηκε στην περιοχή της Πολύχνης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και είχε αναπτύξει προβληματική εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία. Επιτιθέμενος, ο Λύκος δεν θα είναι και συμπαθητικός με την ανθρώπινη παρουσία. Παρ' όλα αυτά, επιτέθηκε σε 4χρονο παιδί, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων Καλλιστό και Αρκτούρος και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Μετά την επίθεση στην 4χρονη, πριν από περίπου 20 μέρες, εκδόθηκε άμεσα απόφαση απομάκρυνσης του ζώου από το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΙΠΕΝ. Το βράδυ της Πέμπτης, λοιπόν, κατά την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων, πραγματοποιήθηκε η παγίδευση του εν λόγω Λύκου. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του από την παγίδα και η διαχείρισή του πραγματοποιήθηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της ομάδας επέμβασης για το Λύκο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, με την άμεση συνδρομή στελεχών του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της μονάδας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΗΠΕΚΑ. Κατεβατό ήταν αυτός ο τίτλος. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εδώ ξεκινάνε τα θέματα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειται για μικρόσωμο λύκο βάρους 24,5 κιλών, δεν το λες και μικρόσωμο 24,5 κιλά, σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσιτισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο, με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Η σοβαρή κατάσταση της υγείας του καθιστούσε επιπλέον αναγκαία την παγίδευση και απομάκρυνσή του. Στο ζώο παρασχέθηκε η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα, βεβαίως, και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ειδικό φορητό κλωβό μεταφοράς, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποκατάλληλες συνθήκες και ανένυψε ομαλά από την αναισθησία, πράγμα το ταλέπορο το ζωντανό, τι ταλέπορο έχει περάσει, αλήφθησαν δείγματα αίματος κλπ. Το ζώο θα μεταφερθεί στο κέντρο προστασίας Λύκου και Λίγκας στη Φλόρινα, στον Αρκτούρο. Αναζητούσε τροφή στα απορρίμματα κατοικημένων περιοχών, το συγκεκριμένο θηλυκό. Με εμφανή αναπηρία λόγω ακροτηριασμού. Πήγαινε σε κατοικημένες περιοχές των Δήμων Παύλου, Μελά και Νεάπολη Σικαιών προς αναζήτηση τροφής, όπως απορρίμματα, νεκρά ή αδέσποτα ζώα. Όπως τονίζεται, η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη περιοχή δεν σημαίνει από μόνο της ότι το ζώο θα επιτεθεί σε άνθρωπο. Η λύκη είναι κατά κανόνα επιφυλακτική απέναντι στον άνθρωπο, ενώ οι επιθέσεις υγιών λύκων είναι σπάνιες και ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ασφάλεια παραμένει χαμηλός. Η προσέγγιση του σε κατοικημένες περιοχές συχνά συνδέεται με την ύπαρξη εύκολα προσβάσιμων πηγών τροφής και λοιπά, απορρίμματα, ζώων και τα διάφορα. Ενώ η επαναλαμβανόμενη πρόσβαση σε αυτές μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία. Για το λόγο αυτό, η εμφάνιση ενός λύκου δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό, αλλά να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, τήρηση βασικών μέτρων.

0: πρόληψης και να αποφευθεί οποιαδήποτε περίπτωση προσέγγισης και άμεση ή έμεση παροχή τροφής στα ζώα. Ωραία το. Κοιτάξτε να σας πω γιατί συγχύστηκα για το λύκο. Ο λύκος, η θέση του είναι να βρίσκεται στη φύση. Η θέση του είναι να βρίσκεται στη φύση στο δάσος. Η θέση του είναι να βρίσκεται στη φύση στο δάσος, αν δεν έχει καεί το δάσος. Για να μπορέσει να βρει και τροφή, λοιπόν, το κακόμοιρο, το ζωντανό, για να μπορέσει να κινηθεί, να μπορέσει να νιώθει ασφαλής, δεν χρειάζεται να κατέβει σε κατοικημένες περιοχές. Μπορεί να το βρει εκεί. Όταν όμως δεν βρίσκει εκεί τίποτα, γιατί τα έχουμε κατακάψει όλα, όλα τα ζώα ψάχνουν να δουν πώς θα επιβιώσουν. Γι' αυτό και είναι και τόσο πολύ επιθετικό, γιατί όπως είδατε, δεν έχει να κάνει με το τι είναι η φύση του ζώου τέτοια. Κανένα ζώο δεν γίνεται επιθετικό αν δεν πρέπει να φάει. Δηλαδή, σε σχέση με τον άνθρωπο, ένα ζώο θα επιτεθεί για την τροφή του και γιατί μπορεί να νιώσει κίνδυνο. Ο άνθρωπος θα σου επιτεθεί για ένα εκατομμύριο άλλους λόγους. Αλλά ας μην γίνω πιο κακιά από ότι είμαι μεσημέρι καθημερινό του Αυγούστου. Και νομίζω καταλάβατε όλοι τι εννοούμε. Και κρίμα που δυστυχώς τη φύση την έχουμε καταστρέψει σε τέτοιο βαθμό. Που να δημιουργούμε, να, γιατί και το παιδάκι το τετράχρονο το οποίο το δάγκωσε ο λύκος βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, έχοντας όμως όλοι εμείς υπόλοιποι, όλοι όμως υπόλοιποι ευθύνη για όλο αυτό. Αυτά, λοιπόν, σε λίγο περιμένω τον αγαπητό μου Βίκτορα Σαμουήλ για να πει το δελτίο με όλες τις καινούργιες ειδήσεις εδώ στον Αλφα Radio 989. Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο. Θα μιλήσουμε για ενέργεια, θα μιλήσουμε για διεθνείς σχέσεις, θα μιλήσουμε για το πώς έχει επηρεαστεί και η χώρα μας, αλλά και γενικότερα η γειτονιά μας με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με τους πολέμους και σε οικονομικό επίπεδο και γενικότερα. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη συζήτηση. Να μην μου φύγετε, να είστε εδώ, να στείλετε και κανένα μήνυμα. Βγείτε από την παραλία, βγείτε από τη θάλασσα. Βάλτε λίγο Αλφαρέντιο 989 στο κινητό, στο ίντερνετ, στο www.alfaradio989.gr άμα δεν πιάνει.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.